Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Radio Prefeza
1: 93. Radio Prefeza, Real FM.

0: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η σειρά σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά.
8: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.
2: Preveza.

Πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, ανταμώνουμε και σήμερα. Είδατε πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Φτάσαμε Πέμπτη. Φτάσαμε Πέμπτη, άντε να τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, να τελειώνει και ο Αύγουστος. Είναι η τελευταία Πέμπτη του Αυγούστου. Γενικότερα όλες τις μέρες τις οποίες θα μετράμε από εδώ και πέρα είναι οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Έφυγε και το καλοκαιράκι, ούτε που το καταλάβαμε. Εσείς το καταλάβατε? Λοιπόν, σε περίπτωση που το καταλάβατε, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Για ποιο λόγο ξύπνησα σήμερα με αυτή τη διάθεση να συζητήσουμε για το καλοκαίρι που πέρασε? Δεν ξέρω, κάτι μου έχει φανερώσει ο Άγιος Φανούρης. Γενικότερα, ο Άγιος Φανούρης, να ξέρετε, πάντα φανερώνει πράγματα εκεί που δεν τα περιμένεις. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, ελάτε να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως κάνετε άλλωστε καθημερινά. Θέλω μπόλικη κινητικότητα σήμερα. Γιατί έτσι? Γιατί είναι Πέμπτη και Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, όπως έχουμε πει. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, κύριε Απρανίδη. Όσο πάει η φωνή και φτιάχνει, πρέπει να το πούμε. Ξεκινήσαμε λίγο από τη Δευτέρα, λίγο έτσι, κάπως περίεργα. Δεν ξέρω από πού μας ήρθε, αλλά όπως ήρθε, έτσι και φεύγει. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος επ' αυτού. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος, διότι στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Φράνσις Παράσι. Και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι που την έχουμε κοντά μας. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου, Φράνσις. Όλα καλά. Όλα τα καλά του κόσμου. Όλα τα καλά του κόσμου. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ασφαλώς, είτε θα πάρετε τηλέφωνο, είτε θα στείλετε το μήνυμά σας, για να μπορέσουμε έτσι να ανεβάσουμε και την ένταση της κουβέντας μας. Ξέρετε τώρα εσείς. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, και δεν ξέρω καν πώς ξεκινάμε, Νίκος Απρανίδη, ξέρεις γιατί? Α, μου λέει ο Λάσκαρης, ο αγοραστός, ο οποίος έφυγε, πήγε για να ξεκουραστεί. Το πρώτο τραγούδι είναι επιλογή δική μου. Α, μου λέει και το δεύτερο. Τελικά από την πρώτη ώρα το μοναδικό τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει είναι το Gary Glitter για το αρχαίο μας γνωμικό. Για πάμε να δούμε, ξεκινάμε κάπως έτσι σήμερα.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 27 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 49 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 3 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, η νύχτα μεγαλώνει, η μέρα μικραίνει. Κάπως έτσι θα προσαρμοστούμε και όλο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Διότι αντιλαμβάνεστε, θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φθινόπωρο. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν. Δυστυχώς και αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν δεν διαβάζουμε. Διαβάζουμε, μάλλον προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε αυτά τα οποία κάνει ο Ερντογάν. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Και αν το φθινόπωρο τελικά εκεί τον Οκτώβριο, όπως λέει και διατυμπανίζει, φέρει και τη γαλάζια πατρίδα, σας ξεκινάω λίγο ανάποδα, Ανάποδα είναι τα πράγματα από μόνα τους. Ναι, και έχουμε και την πόλικη πολιτική αντιπαράθεση που δεν μας άφησε σε ησυχία όλο τον Αύγουστο και αρχίζει πλέον να κορυφώνεται. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης σήμερα. Θα σας τα πούμε. Θα τα συζητήσουμε όλα πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικά. 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί διανύουμε ήδη τη 200η, 301.

του Αγίου Φανουρίου λοιπόν σήμερα. Πολύ μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ασφαλώς ο Φανούριος, η Φανουρία. Γιορτάζουν μαζί με αυτά τα ονόματα και ο Λιβέριος και ο Λιμπέρης. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες στην ονομαστική σας εορτή. Όσοι γνωρίζετε τη διαδικασία και την κάνατε, πολύ καλά κάνατε, ενώ όσον αφορά στο κομμάτι της φανουρόπιτας. Παραμονές λοιπόν, είτε σε εκκλησία Αγίου Φανουρίου, είτε σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε εκκλησία, εκεί στον Εσπερινό, διαβάζονται οι φανουρόπιτες. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ποιος χωρέσει τη μητέρα του. Γιατί, θα σας την πω την ιστορία, δεν θα σας αφήσω έτσι.

Λοιπόν, κάθε 27 Αυγούστου η Φανουρόπιτα έχει την τιμητική της. Ψήνεται λοιπόν στα σπίτια, μεταφέρεται στις εκκλησίες στις 26 την προηγούμενη ημέρα, στις παραμονές, για να ευλογηθεί και στη συνέχεια μοιράζεται στις συγγενείς, φίλους, γείτονες. Τις περισσότερες φορές όσοι πηγαίνουν τις Φανουρόπιτες εκεί στην εκκλησία, γίνεται και η μοιρασιά ακριβώς εκεί στο σημείο. Και μάλιστα πολλοί επαναλαμβάνουν τη χαρακτηριστική φράση «Θεός χωρέσ' τη μάνα του Αγίου Φανουρίου». Η απάντηση σε αυτό, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι εκεί που μας ρωτούσαν γιατί δεν το ήξεραν, εκεί εμείς στη γειτονιά, στην Αγία Μαρίνα, στον Εσπερινό, μια πανέμορφη τοποθεσία στο Πορτοράφτη, μαζεύτηκε και περισσότερος κόσμος. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν επισκέπτες, βλέποντας τον κόσμο να μαζεύεται, οι περισσότεροι νόμιζαν, α, τι γίνεται, μήπως καμία βάπτιση ή μήπως κανένας γάμος ή οτιδήποτε. Όχι, έτσι μαζεύονται παραμονές του Αγίου Φανουρίου σε όλες τις εκκλησίες. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σε ένα θρύλο που έχει διασωθεί μέσα από τη λαϊκή παράδοση και όχι σε ιστορικές πηγές για τη ζωή του Αγίου Φανουρίου. Εμφανίζεται μεταγενέστερα στη λαϊκή ευσέβεια η ιστορία για τη μητέρα του. Σύμφωνα λοιπόν με την πιο διαδεδομένη παράδοση, ήταν μια γυναίκα σκληρή, άπονη, η οποία δεν βοηθούσε τους φτωχούς και τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Άγιος, σύμφωνα με το θρύλο, προσπάθησε να τη βοηθήσει και να εξασφαλίσει τη σωτηρία της ψυχής της. Η προσπάθειά του δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Έτσι, η παράδοση θέλει τον Άγιο Φανούριο να ζητά να μην προσφέρουν πίτες και άλλες προσφορές στη μνήμη του, αλλά να προσεύχονται για τη συγχώρεση της μητέρας του. Από εκεί προέρχεται λοιπόν και η φράση που έχει συνδεθεί με τη Φανουρόπιτα. Και βεβαίως, κάθε φορά που χάνουμε κάτι, φτιάχνουμε και μία Φανουρόπιτα, την πηγαίνουμε στην εκκλησία για να ευλογηθεί, για να βρούμε αυτό το οποίο έχουμε χάσει. Πάνω απ' όλα όμως, νομίζω ότι ο Άγιος Φανούριος, ειδικά φέτος, πρέπει να μας φανερώσει άλλα πράγματα. Νομίζω ότι χρειάζεται να μας φανερώσει άλλα πράγματα, τα οποία είναι πολύ πιο ουσιαστικά και έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας, να κοιτάμε πολλές φορές προς τα πάνω και να είμαστε ευγνώμονες για αυτά τα οποία μας φέρνει και όχι να είμαστε αγνώμονες για αυτά τα οποία δεν μας έχει φέρει ακόμα ή μπορεί και να μην μας τα φέρει ποτέ. Πολλές φορές καλημέρες, σας πήρα μονότερμα, ναι, το ξέρω, και έχει και μπόλικη ειδησιογραφία, αλλά τι να κάνουμε, νομίζω ότι αυτά έχουν ενδιαφέρον να τα μαθαίνουμε, να τα θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι και ασφαλώς να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνίτσες του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας, αλλά όπως ακούτε, το άσμα ήρθε, θα πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Είπαμε, αυτή την εβδομάδα θα πάμε με ποτπουρί, όχι μόνο από έναν αρχαίο, αλλά από πάρα πολλούς. Τα 2-3 αρχαία γνωμικά που διαβάζουμε και μοιραζόμαστε καθημερινά μαζί σας.

Ξεκινάμε σήμερα με το Via το Πριινεύς. Αρχή άνδρα δείκνηση. Η εξουσία αποκαλύπτει το χαρακτήρα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Πάμε στο δεύτερο που μας έρχεται από τον Αντισθένη. Ακούστε τι έχει πει ο Αντισθένης, κοινικός φιλόσοφος, και ο κινησμός γενικότερα στην κοινωνία μας σήμερα, όπως και να το κάνουμε, μάλλον έχει πιάσει όλες τις γωνίες, κρυφές και φανερές. «Τότε τας πόλης απόλυσθε, όταν μη δίνονται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνην». Οι πόλεις χάνονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους από τον Πλάτωνα. Του λόγου μέτρον εστί, ουχ ο λέγον, αλλά ο ακούον. Την ομιλία αξιολογεί όχι αυτός που μιλάει, αλλά αυτός που ακούει. Πλάτωνας. Γι' αυτό το λόγο, όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, ασφαλώς να πείτε Real FM. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Αυτό από Δευτέρα, να ξέρετε, θα το ακούτε πάρα μα πάρα πολύ συχνά, διότι μετά το κλασικό μας σηματάκι, αυτό θα μας συντροφεύει. Γιατί? Γιατί μας αρέσει, γιατί γουστάρουμε, γιατί μπορούμε. Καλημέρα, ελπίδα μου, την αγάπη μου. Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλημέρα και στον Παύλο από το Düsseldorf. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, λέει Σπύρο, η Ελλάδα μας είναι η καρδιά, η ψυχή, το δάκρυ μας. Για τη Γαλανόλευκη έχει χυθεί πολύ αίμα και πολύ δάκρυ, και αν χρειαστεί θα χυθεί ακόμα τόσο και ακόμα τόσο. Σπύρο, η Γαλανόλευκη είναι πάνω από όλους και από όλα. Τι σε έπιασε, μωρέ, πρωί-πρωί? Επειδή έκανα την αναφορά για τα ελληνοτουρκικά, για τον Ερντογάν. Εντάξει, ο Ερντογάν απλώνει τα δίχτυα του, θέλει να δημιουργήσει το επεισοδιάκι του. Τώρα, αν θα το δημιουργήσει από την άλλη πλευρά ή από τη δική μας την πλευρά, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, διότι το μόνο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να πάει σε πρόωρες εκλογές. Αλλά να μην πιάσουμε αυτή την ανάλυση από τώρα, θα τη δούμε λίγο αργότερα, αν μου επιτρέπεις. Να στείλω και την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Έστειλε το μηνυματάκι του πρωί-πρωί. Ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, να είσαι καλά φίλε μου, καλές διαδρομές σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω, σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να φτάνετε το βράδυ στο σπιτικό σας, ή ό,τι ώρα τελειώνει, έλα ρε παπαδάκι με τα σαρδάμ, ή ό,τι ώρα τελειώνει η βαρδιά σας.

συγκλονιστικές εικόνες στο Νεπάλ. Παιδιά, πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, βλέποντας τα πλάνα, βλέποντας όλα τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, εγώ νόμιζα ότι είναι, τι να σας πω, στουντιακά γυρίσματα για καμιά ταινία του Χόλιγου. Είχαμε, λέει, σεισμό. Από το σεισμό υπήρξε κατάρρευση παγετώνα, υπήρξαν εκατολισθήσεις. Οι εκατολισθήσεις αυτές έκλεισαν τη ροή ποταμιών, άλλαξαν την πορεία τους, τη ροή τους, και βλέπουμε πλέον αυτή την εικόνα, η οποία είναι πραγματικά, μιλάμε για εκατόμβυλη νεκρών στο Νεπάλ. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για, ένα λεπτάκι να σας πω αμέσως, για 157 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάλι φωτιά στην Τεχνόπολη. Ρε παιδιά, πάμε καλά. Τέλος πάντων, θα ενοχλήσουμε το Θεοδόση τον Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπω εδώ τώρα, εντάξει, δεν είναι σύνδεση της ΕΡΤ. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Θα κοιτάξουμε να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε κι εσείς από τον αστυνομικό μας συντάκτη. Λοιπόν, αυτό το οποίο σας έλεγα όσον αφορά στο Νεπάλ. Ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από την αποκόλληση, όπως σας προείπα, τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο, λέει, 5.200 μέτρων, η οποία οδήγησε σε κατολίσθηση πάγου και βράχων. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ασφαλώς σοβαρές ζημιές. Εκτός από τους 157 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι και πάρα πολύ οι αγνοούμενοι. Περίπου 500 τουρίστες, σύμφωνα με τα τελευταία τηλεγραφήματα, αγνοούνται. Και βεβαίως τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες.

και υπάρχει και πάρα πολύ έντονο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν κατασχεθεί πάνω από 3 κιλά ηρωίνης. Γενικότερα οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε και το διακανονισμό της ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εφισμό των παιδιών σε Facebook και Instagram. Θα καταβάλει. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι τα δισεκατομμύρια εκεί ο Μάρκουλης, ο Ζούκεμπερκ, τα έχει για πλάκα. 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες για να σταματήσει όλη η διαδικασία της δίκης. Σήμερα, να ξέρετε, θα έχουμε τον Δημήτρη τον Παπασεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα τον ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα. Και βεβαίως, επειδή και η Ευρώπη έχει και παρακολουθεί γενικότερα τα πράγματα, τι ακριβώς κάνει η ΜΕΤΑ, τι γίνεται με τα social media και όλα τα σχετικά. Εδώ τώρα, όσον αφορά στη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση, ξεκινάμε, μάλλον το βάζω πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά στην ειδησιογραφία, διότι ξέρετε τι, αυτό έχει να κάνει και με τα παιδιά μας. Έχει να κάνει με τον τρόπο που ασίδωτα, από ένα σημείο και έπειτα, όλες αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες προσπάθησαν με το λογισμικό τους, με τον αλγόριθμό τους, να εθίσουν τους πάντες σε μια διαδικασία που ακόμα και ένας ενήλικας με χύψη ωμέγα εμπειρία θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε εύκολα να το διαχειριστεί, πόσο δε μάλλον ανήλικα παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την εβδομάδα αυτή συνομιλήσαμε με την κυρία Κουτσουπιά, η οποία ως δικηγόρος στις Βρυξέλλες και εξειδικευμένη πάνω στα θέματα που αφορούν στο AI και σε αυτά τα λογισμικά, ήταν μία από τις συντάκτριες του τελευταίου νομοσχεδίου, ευρωπαϊκού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και είχε πάρει και την έγκριση ασφαλώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα περιοριστούν όλα τα κακώς κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα social media, αλλά έχουν να κάνουν και με τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου και του AI. Και αυτό το οποίο μας σόκαρε είναι ότι υπάρχουν application, μας το είπε η κυρία Κουτσουπιά, και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι η Ευρώπη έχει προηγηθεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν, λέει, application που μπορεί οποιοδήποτε μέσα σε ένα λεπτό να πάρει τη φωτογραφία σας από το Facebook, από το Instagram, από το TikTok, από οπουδήποτε, να είσαστε, ας πούμε, εσείς με το μαγιό σας και να έχετε βγάλει μια φωτογραφία με το σύντροφό σας, με την σύντροφό σας, και ο τύπος ή η τύπισσα, αυτοί που βρίσκονται μέσω το application, μπορούν να σας γδίσουν και τις γυμνές αυτές φωτογραφίες να τις διαδώσουν και να τις ανεβάσουν σε διάφορες άλλες σελίδες κατασκευασμένες δικές τους και να σας διαπομπεύσουν σαν να μην υπάρχει κανένα απολύτως θέμα για αυτούς. Και εδώ λοιπόν έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιληφθεί επί του θέματος. Καθυστερήσανε κιόλας. Καθυστερήσαν υπερβολικά. Μας τα είπε όλα η κυρία Κουτσουπιά. Μας τα είπε όλα και όλα αυτά θα τα ρωτήσουμε σήμερα. Θα ρωτήσουμε τον αρμόδιο υπουργό της χώρας μας, τον κύριο Παπασεργίου, γιατί ξέρετε, καλά είναι αυτά τα οποία γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο γενικότερα Ευρώπης, σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά πρέπει να δούμε και τι ακριβώς κάνουμε κι εμείς όσον αφορά στη δική μας την καμπούρα. Γιατί μάλλον έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Γεια σου ρε Νικόλα, ξανά πυροσβεστική μου γράφει ο Νικόλας, ο 984, τώρα 27 Αυγούστου. Είδαμε και τα πρώτα ζωντανά από την κρατική τηλεόραση. Έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή του αστυνομικού μας συντάκτη, οπότε θα ενημερωθείτε από πρώτο χέρι, λίγο την υπομονή σας. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλεο, καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, καλές μεταφορές, να προσέχετε εκεί έξω, τα έχουμε πει. Τα επαναλαμβάνουμε όσο και αν γινόμαστε μονότονοι και κουραστικοί, αλλά πρέπει να προσέχετε. Όχι, καμία σχέση. Ποια απογευματινή ζώνη? Ο Άξελ με ρωτάει, καλημέρα λέει, φίλε, να σε ρωτήσω, ισχύει ότι θα μετακινηθείς στην απογευματινή ζώνη? Όχι, μάλλον ίσως μπερδεύτηκες από μια αναφορά την οποία είχαμε κάνει στις τελευταίες εκπομπές με την Στεφανία εδώ το πρωί, ότι το απόγευμα θα
Θα έχω τηλεοπτική εκπομπή, εν πάση περιπτώσει. Λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες, αλλά εκεί το απόγευμα θα επικοινωνούμε τηλεοπτικά. Εδώ στο μετερίζι του Real FM, πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό, από τις 4 η ώρα, 4 με 6, θα ξεκινάει η ενημέρωση. Ο Real FM φέτος ξεκινά την ενημέρωση πρώτος από όλους. Οι ζωντανές εκπομπές ξεκινάνε πριν από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά, για όλους εσάς, για όλους και όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είσαστε πάρα πολλοί και το έχετε αποδείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κάνουμε παρεΐτσα από τις 5 η ώρα το πρωί. Διότι με το καλημέρα, με το που ήρθα στο Real FM, ξεκινήσαμε τις εκπομπές 5 η ώρα το πρωί. Μην κοιτάτε τώρα που η χρονιά που πέρασε ήταν διαβριμένο το ωράριο μέχρι τις 8 η ώρα. Έτσι, απλά φέτος ξεκινάμε από τις 4 η ώρα το πρωί και θα έχουμε ένα διωράκι μπροστά μας για να συζητάμε τα πάντα μέχρι τις 6 η ώρα και να χαρτογραφούμε βεβαίως παρεΐτσα την επικαιρότητα όπως κάνουμε επί δύο σεζόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και τώρα, δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε για την τρίτη σεζόν. Καλημέρα από Χαλκίδα! Ο κύριος Απρανίδης λέει δίνει πόνο. Έχεις την καλημέρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Λάσκαρης, επειδή μάλλον είχε έναν ίστρο και τα τραγούδια τα οποία ήθελε να ακούσει πηγαίνοντας στο σπίτι, τα έβαλε στη λίστα. Εντάξει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λιγότερη δουλειά για εμάς τους δύο, Νικόλα, δεν είναι τέτοιο. Ό,τι και να. Α, έχει κάνει γενικότερα και τις υπερβολές του ο Λάσκαρης. Για βάλει να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, επειδή προσπαθούμε να κάνουμε και διάφορες συνεννοήσεις για να δούμε και τι ακριβώς έχει γενικότερα συμβεί, γιατί μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα, θα το δούμε, θα το δούμε. Έχουμε ενημερώσει, έχουμε μάλλον ζητήσει να μας ενημερώσει ο αστυνομικός.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλή συνέχεια μαζί με την οικογένεια του Real FM. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, καλέ μου τόρπη. Να και ο ναύαρχός μας, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Στη στρατηγική πρέπει να γνωρίζεις πότε έχει αποδώσει η στρατιωτική ισχύ αρκετά, ώστε να την ανταλλάξεις με πολιτικό αποτέλεσμα. Κρατάω το υπόλοιπο μηνυματάκι, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε. Διότι, ναι, να αρχίσουμε τώρα να ανοίγουμε τη βεντάλια περισσότερο και πιο αναλυτικά και για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί απέναντι μας, στην Τουρκία, και μας επηρεάζουν άμεσα. Γενικότερα την πολιτική κατάσταση. Ανεβαίνει σήμερα, όπως σας είπα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 του μήνα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς. Γενικότερα όλο αυτό το brand affair έχει ξεκινήσει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Θα σας δώσω και λεπτομέρειες για αυτά τα του οικονομικού τύπου που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, δικό σας κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Διαβάζω στο ενικός.gr για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Είχαν γίνει 5 καταγγελίες, λέει, για ενδοοικογενειακή βία. Η 44χρονη, λοιπόν, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 5 φορές είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο δράστης λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για 3 χρόνια. Είναι αναλυτικότατο το ρεπορτάζ του ενικός.gr. Είχε ζητήσει μάλιστα στο παρελθόν την νοσηλεία του η 44χρονη και την επόμενη μέρα το ζευγάρι πρόκειται να μεταβεί σε δικηγόρο για τη διαδικασία του διαζυγίου. Τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως για αυτή τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη είναι πραγματικά συγκλονιστικά και φαίνεται δυστυχώς ότι δεν λειτουργούν πολλά πράγματα σωστά σε αυτή τη χώρα. Θα μου πείτε, ρε παιδί μου, κάθε φορά πρέπει να λέμε τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια και κάθε φορά να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Όσες φορές διαβάζουμε τα στοιχεία μιας τέτοιας υπόθεσης που καταλήγει δυστυχώς στην δολοφονία μιας γυναίκας, βλέπουμε να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, πολλαπλές καταγγελίες κατά το παρελθόν. Ο άνθρωπος ο οποίος τελικά κάνει τη δολοφονία, που φέρεται να έχει κάνει τη δολοφονία, το λέω από την άποψη, ξέρετε, έχει βρεθεί στο στόχαστρο καταγγελιών πάρα πολλές φορές, κυκλοφορεί ελεύθερος χωρίς κυρώσεις. Έχουμε δει επίσης πάρα πολλές φορές το έργο τελείες, λέει, για ενδοοικογενειακή βία. Η 44χρονη, λοιπόν, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 5 φορές είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο δράστης λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για 3 χρόνια. Είναι αναλυτικότατο το ρεπορτάζ του ενικός.gr. Είχε ζητήσει μάλιστα στο παρελθόν την νοσηλεία του η 44χρονη και την επόμενη μέρα το ζευγάρι πρόκειται να μεταβεί σε δικηγόρο για τη διαδικασία του διαζυγίου. Τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως για αυτή τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη είναι πραγματικά συγκλονιστικά και φαίνεται δυστυχώς ότι δεν λειτουργούν πολλά πράγματα σωστά σε αυτή τη χώρα. Θα μου πείτε, ρε παιδί μου, κάθε φορά πρέπει να λέμε τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια και κάθε φορά να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Όσες φορές διαβάζουμε τα στοιχεία μιας τέτοιας υπόθεσης που καταλήγει δυστυχώς στην δολοφονία μιας γυναίκας, βλέπουμε να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, πολλαπλές καταγγελίες κατά το παρελθόν. Ο άνθρωπος ο οποίος τελικά κάνει τη δολοφονία, που φέρεται να έχει κάνει την

δικηγόρο για τη διαδικασία του διαζυγίου. Τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως για αυτή τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη είναι πραγματικά συγκλονιστικά και φαίνεται δυστυχώς ότι δεν λειτουργούν πολλά πράγματα σωστά σε αυτή τη χώρα. Θα μου πείτε, ρε παιδί μου, κάθε φορά πρέπει να λέμε τα ίδια και κάθε φορά να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Όσες φορές διαβάζουμε τα στοιχεία μιας τέτοιας υπόθεσης που καταλήγει δυστυχώς στην δολοφονία μιας γυναίκας, βλέπουμε να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, πολλαπλές καταγγελίες κατά το παρελθόν. Ο άνθρωπος ο οποίος τελικά κάνει την δολοφονία, που φέρεται να έχει κάνει την δολοφονία, το λέω από την άποψη, ξέρετε, έχει βρεθεί στο στόχαστρο καταγγελιών πάρα πολλές φορές, κυκλοφορεί ελεύθερος χωρίς κυρώσεις. Έχουμε δει επίσης πάρα πολλές φορές το έργο ο δολοφόνος να αντιμετωπίζει και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα και πάλι βρίσκεται έξω, ανάμεσά μας, στην κοινωνία. Παρόλο λοιπόν που η σύζυγος, η φίλη, η φιλενάδα έχει ζητήσει προστασία, αυτή η προστασία είναι σε ένα επίπεδο άντε panic button. Όταν θα βρεθεί ο άλλος απέναντι στην οποιαδήποτε γυναίκα με αυτές τις προθέσεις, πώς θα προφυλαχθεί η γυναίκα? Μήπως υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημα? Δεν ξέρω, ρωτάω, αναρωτιέμαι. Ο 53χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα με μαχαίρι, της έφερε 2 χτυπήματα στο λαιμό, θανάσιμα χτυπήματα. Και προσέξτε τώρα, η 16χρονη κόρη τους και ο 19χρονος γιος τους βρίσκονταν στο σπίτι. Η γυναίκα εργαζόταν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ακούστε τώρα το τραγικό της υπόθεσης. Ακούστε αυτή τη τραγωδία, πώς εξελίχθηκε και πού έφτασε. Η 16χρονη τηλεφώνησε στην αστυνομία και ο 19χρονος γιος του ζευγαριού ήταν αυτός που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Λοιπόν, την επόμενη μέρα θα πήγαιναν σε δικηγόρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ενικός.gr, για το διαζύγιο. Ήταν σε διάσταση τους τελευταίους 6 μήνες. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν όλα τα δεδομένα, αλλά κάπου σώνει, φαίνεται ότι ούτε οι κοινωνικές δομές, γενικότερα έτσι όπως έχει στηθεί το σύστημα λειτουργίας με τους κοινωνιολόγους, με τους ψυχολόγους, με τους ψυχιάτρους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν φαίνεται να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε μια διαδικασία και σε μια ταχύτητα slow motion σε αυτή τη χώρα. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνται και παρακολουθούνται μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα, σε πόσο διάστημα περνάει από τη μία μέχρι την άλλη συνεδρία. Αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει να παρακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους, κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Τους ελέγχει κανείς? Δεν τα βάζω με όλους, αλλά έχουν δει τα ματάκια μας πάρα πολλά πράγματα. Παίρνουν το χαρτί γενικότερα για να δικαιολογήσουν τις συνεδρίες, γιατί το θέμα είναι it's all about money. Και άλλες φορές συνεδρίες γίνονται ή δεν γίνονται, άλλες φορές γίνονται με πολύ αραιότερο αραιότερες οι επισκέψεις του ανθρώπου που πρέπει να βλέπει τον ψυχίατρο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κανένας δεν ελέγχει, λαμβάνουν τις φαρμακευτικές τους αγωγές και φτάνουμε σε τέτοια αποτελέσματα.

0: Μάλλον πρέπει να το ξαναδούνε το σύστημα. Εκεί, στο Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας γενικότερα πρέπει να το δει διαφορετικά. Και άκουσα πάρα πολύ αναλυτικά και τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων των καναλιών. Το Μέγκα, παραδείγματος χάρη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είχαν γίνει συνολικά 5 καταγγελίες σε βάρος του για εξύβριση, απειλές, ενδοοικογενειακή βία, στις οποίες φέρονται να είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και τα παιδιά της οικογένειας. Και αυτός ο άνθρωπος εξακολουθήσε να είναι ελεύθερος. 3 χρόνια λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Με εισαγγελική παρέμβαση είχε οριστεί η παρακολούθησή του από ψυχίατρο. Και εδώ επαναλαμβάνω, έρχεται η ιστορία, έρχεται αυτό το κομμάτι, κατά πόσο λειτουργούν σωστά οι ψυχίατροι, οι οποίοι έχουν οριστεί, παίρνουν το χαρτάκι, επαναλαμβάνω, γιατί ξέρετε, πηγαίνει με παραπεμπτικό αυτό για να κάνουν τις διάφορες συνεδρίες, κατά πόσο ασχολούνται με βαριά περιστατικά όπως το συγκεκριμένο. Αναρωτιέμαι, δεν τα βάζω με όλους τους ψυχιάτρους, αλλά κάποιοι εκ του αποτελέσματος μάλλον θα πρέπει να ελεγχθούν. Είχα υποσχεθεί πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι θα διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα του ναυάρχου μας, του υποναυάρχου Ναποστρατεία, του κυρίου Πιταρά. Αυτό, λέει, είναι το πραγματικό πρόβλημα της σημερινής σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, ότι δηλαδή στη στρατηγική πρέπει να γνωρίζεις πότε έχει αποδώσει η στρατιωτική ισχύ αρκετά ώστε να την ανταλλάξει με πολιτικό αποτέλεσμα. Εμείς πρέπει να ενισχύσουμε παρκώς με πλωτά το λιμενικό σώμα, ώστε να αποφύγουμε εμπλοκή στρατιωτικών μέσων χρησιμοποιώντας πολιτικά μέσα στις περιοχές που χαράσει η Τουρκία ως δήθεν δικές της, τονίζει ο κύριος Πιταράς. Στην πορεία, αγαπητέ μου Ναύαρχε, πρέπει να σας πω ότι θα δώσουμε, επειδή εχθές είχα την τύχη και την τιμή να συνομιλήσω με μια υψηλόβαθμη πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών, συνομίλησα και με κυβερνητικό στέλεχος, επίσης υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, για το πώς βλέπει η Αθήνα όλες αυτές τις κινήσεις τις οποίες κάνει ο Ερντογάν. Όλες αυτές τις απειλές, γιατί και εχθές και προχθές στους εθέρες μας κυκλοφορούσαν πολλά τουρκικά πτυτικά μέσα. Σηκώθηκαν F-16, υπήρχαν και πολλά drones, αυτά τα UAV, αναχαιτίστηκαν όλα. Και ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι αυτά τα μη επανδρομένα θα πρέπει να τα ρίξουμε. Εδώ λοιπόν έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στην οποιαδήποτε διαδικασία? Και στο κάτω-κάτω της γραφής παίζει ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο να τον αφήσουμε να μας παρασύρει σε ένα παιχνίδι που για εμάς είναι τόσο καθορισμένα, είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα? Όταν μιλάμε για εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η Ελλάδα δεν είναι επισπεύδουσα χώρα, η Ελλάδα δεν είναι χώρα η οποία έχει επιθετική ρητορική, έχει επιθετική στάση απέναντι στον οποιονδήποτε, στην οποιαδήποτε χώρα, κάθε άλλο. Εξοπλίζεται για την άμυνά της. Αυτό έχει ενοχλήσει τον Ερντογάν. Φτιάχνει πράγματα και δημιουργεί συμμαχίες για τα συμφέροντά της επίσης. Και επίσης όλα αυτά έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ τον Ερντογάν. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του, του Ερντογάν εννοώ, είναι ένα και μόνο σενάριο: οι πρόορες εκλογές. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, πολλές καλημέρες. Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και θέλω και άλλα μηνύματα. Ο Γρηγόρης παραδείγματος χάρη στέλνει το μηνυματάκι του εδώ στο στούντιο και σε όλους τους συνακροατές. Θέλω να μου δώσετε και τον παλμό της πόλης. Γεια σου ρε Άρη μου. Ναι, για ποιο λόγο βρε φιλαράκι μου. Και εν πάση περιπτώσει βρε Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά που έχεις ενσκύψει πάνω από γενικότερα το ωράριό μου, αλλά okay. Είναι σε κάθε περίπτωση ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τις αντοχές που έχει κάνει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι καλύτερο, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πολλές καλημέρες και στο Διονύση. Να είσαι καλά Διονύση μου. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό το οποίο αναφέρεις όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς. Ειλικρινά, εκεί στο Υπουργείο Παιδείας έχουν καταφέρει να προβλέψουν το οτιδήποτε. Ενημερώνονται εκ των προτέρων. Ξέρετε, ένας παλιός πολιτικός έλεγε το εξής: τον πολιτικό τον θέλεις για να μπορεί να σου προβλέψει πράγματα και να μπορεί να προβεί σε ενέργειες πριν γίνει το οτιδήποτε. Εάν ακολουθεί τις εξελίξεις, τότε δεν τον θέλεις αυτόν τον πολιτικό. Και πόσο δίκιο έχει. Τελείως μα τελείως ξαφνικά, από εκεί που περίμεναν κάποιοι εκπαιδευτικοί ότι θα διοριστούν βάσει των βάσει και των μορίων που είχαν λόγω της προϋπηρεσίας, περίμεναν ότι φέτος κάποιοι από αυτούς θα διορίζονταν. Τελείως ξαφνικά είδαν στους καταλόγους που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας αναπεριοχή να βρίσκονται πάνω από το κεφάλι τους 200-300, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και περισσότεροι συνάδελφοί τους, όπου είχαν μετρήσει και τα μόρια, τα ένσημα, τα χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και τελείως ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι ξαναέμειναν για μία ακόμη χρονιά απ' έξω. Πρόκειται να μείνουν απ' έξω. Και αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο δεν υπήρχε μία ενημέρωση. Για ποιο λόγο δεν έγινε με διαφορετικό τρόπο και έγινε την τελευταία στιγμή. Γιατί πρέπει σε αυτή τη χώρα όλα να γίνονται την τελευταία στιγμή. Για ποιο λόγο οι αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, είτε πρωτοδικείων, δικαστηρίων, πρέπει να λαμβάνονται την τελευταία στιγμή, χωρίς να προετοιμάζεται το σύστημα. Ή μήπως προετοιμάζεται το σύστημα κάθε φορά για να υπάρχουν ευνηδιασμοί. Ξέρετε πόσες οικογένειες ψάχνονται που είχαν κάνει διαφορετικά τα κουμάντα τους. Μήπως έπρεπε λοιπόν αυτό να το πάτε ένα χρόνο πίσω ή να το πάτε σε μια διαφορετική χρονική στιγμή και με μια διαφορετική διαδικασία. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα των ανθρώπων που θεωρούνται ότι, ότι έχουν θυχθεί από όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά θα μου πεις, οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα? Ασφαλώς και έχουν δικαίωμα. Και από τη στιγμή που έχουν κιόλας δικαιωθεί από την ελληνική δικαιοσύνη, ασφαλώς και έχουν δικαίωμα. Απλά ρε παιδί μου, όλα γίνονται με πάρα πολύ άγραμπο τρόπο. Αυτό είναι το οποίο μου λένε. Υπάρχουν εκεί έξω εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδας ως αναπληρωτές και περίμεναν ότι φέτος θα διοριστούν. Ή λοιπόν πάρτε περισσότερα άτομα, τα χρειάζεστε ούτως ή άλλως, είτε βρείτε μια άλλη διαδικασία. Υποτίθεται ότι εσείς ασχολείστε όλη την ημέρα, 24 ώρες 24 ώρες λέμε τώρα, και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για να γίνονται τα πράγματα με σωστό τρόπο. Και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα σωστά. Και όλοι, μα όλοι, βρίσκονται μπροστά σε αποφάσεις, τους πιάνετε ξαπίνεις. Και μιλάμε για οικογένειες, δεν μιλάμε απλά για αριθμούς. Αυτό. Το θέμα το συγκεκριμένο δεν θα το αφήσουμε. Θα έχουμε και αύριο συνέντευξη αζόμενο για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως δεν θα αφήσουμε πίσω μας το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αυτό το οποίο σας είπα. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές υπουργούς, υφυπουργούς να μας μιλάνε για προσλήψεις, για το πόσο πηγαίνουν τόσο καλά τα πράγματα όλα. Και τελικά δεν πηγαίνει τίποτα καλά. Και τελικά δεν λειτουργεί τίποτα σωστά ή τα πάντα υπολειτουργούν. Είμαι υπερβολικός. Αν θεωρείτε ότι είμαι υπερβολικός, εδώ είμαι για να τα συζητήσουμε. Καλή σου μέρα, Κατερίνα μου. Πάντα λέει οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εντάσσονται στη διαδικασία. Όλοι το ξέρουμε. Δεν είπα αυτό, Κατερίνα μου. Είπα ότι οι εκπαιδευτικοί πλέον στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, μέχρι πρότινος και κακός. Αλλά αυτό είναι επίσης μια άλλη ιστορία. Δεν προσμετρούσαν τα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Την εργασία την οποία είχαν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Και νομίζω, Κατερίνα μου, ότι αυτό μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση και πλέον προσμετρώνται αυτά τα ένσημα. Προσμετρώνται αυτά και γίνονται μόρια. Και τελείως ξαφνικά, αυτοί οι οποίοι είχαν στο νου τους από τους περσινούς καταλόγους ότι τώρα πλέον έχει έρθει η σειρά τους, όχι μόνο δεν ήρθε η σειρά τους, αλλά έπεσαν πάρα μα πάρα πολλές θέσεις κάτω. Αυτό είναι λοιπόν το άδικο. Δεν μπορεί από τη μία χρονιά στην άλλη, όταν ο άλλος προσπαθεί και κάνει τα κουμάντα του, να τον πετάνε στην κυριολεξία απ' έξω επειδή άλλαξε η διαδικασία, επειδή υπήρξε μία απόφαση δικαστική. Θα τη γράψουμε στα παλαιά των υποδημάτων μας? Όχι. Αύξησε τις θέσεις που να πάρει η ευχή. Δεν υπάρχουν λεφτά? Σοβαρά τώρα? Λοιπόν, γεια σου ρε Βαγγέλη, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα μου λέει. Είναι απάνθρωπο και παράλογο να εγκλήσουμε μέσα σε εισαγωγικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με την ελπίδα να προλάβουμε κάποια επίθεση. Είναι και αδύνατον φυσικά, συμφωνώ. Γιατί τόσοι είναι αυτοί που έχουν ψυχική διαταραχή, ένα στους 8. Δεν ξέρω το ποσοστό πραγματικά, αλλά θες να σου πω κάτι, Βαγγέλη μου? Να ξεκινήσουμε από τα πάρα πολύ απλά. Και δεν το λέω τυχαία αυτό το οποίο λέω. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει και έχει τα προβλήματά του, τα ψυχολογικά του, χρειάζεται να έχει και να τον ακολουθεί μία ζωή ή μία φαρμακευτική αγωγή που πρέπει κάθε τρεις και λίγο να αλλάζει. Οι ειδικοί, οι επιστήμονες που παρακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους, κατά πόσο κάνουν σωστά και με επιμέλεια τη δουλειά τους, το λειτουργήμά τους? Αυτό είναι το οποίο θέτω. Αυτό είναι το ερώτημα. Και βεβαίως, επειδή τα πάντα ξεκινάνε από μικρή ηλικία, αναφέρεσαι στις γυναικοκτονίες, καθ' υπερβολή αναφέρεσαι στους μισούς άνδρες, αλλά σε κάθε περίπτωση η παιδεία το λες και εσύ, το γράφεις. Υπάρχει λύση, λες. Ναι, μια κοινωνία που το κέρδος δεν είναι αυτοσκοπός, παιδεία που θα προσπαθούσε να αναπτύξει ένα αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους αντί της εξίμνησης της εξουσίας και της επιτυχίας στη σημερινή μας κοινωνία. Και τις τελευταίες φράσεις σου, τις τελευταίες λέξεις, έτσι όπως έχεις τοποθετήσει τη μία πίσω από την άλλη, τις προσυπογράφω απόλυτα. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη βεβαίως έχει την τιμητική της αυτές τις μέρες και θα τις έχει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι εκεί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η Κατερίνα, αυτό, Κατερίνα μου, θα το δω. Το ακούω αυτό το οποίο μου λες, ότι τις προσμετρούσαν και κάποιοι λέει επεδίωκα για την απόλυση. Σπύρο Ψάξ το λέει, έχω συναδέλφους που διορίστηκαν το 2021 ως απολυμμένοι από ιδιωτικό σχολείο. Πάντα το είχαμε υπόψη ως ενδεχόμενο. Το κρατάω λοιπόν.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών, το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός.
12: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Φράνσις Παράσχη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε πάρα πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Πέμπτη και από τη στιγμή που είναι Πέμπτη κυκλοφορεί και το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, το οποίο έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξώφυλλο. Ναι, επειδή έχω ρίξει κάποιες κλεφτές ματιές, το καταλαβαίνετε τώρα εσείς, διότι εκτός από τα κόμματα τα οποία είναι έτοιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία τη στρατηγική τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εν ώψη αυτού του καυτού Σεπτέμβρη που έρχεται, και θα είναι καυτός ο Σεπτέμβρης, διότι εκτός από τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, εκτός από αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε στις 2 Σεπτέμβρη από τον κύριο Τσίπρα, εκτός από το ότι το δεύτερο Σαββατοκύριακο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται και αυτός, είναι το Σαββατοκύριακο της εξωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο. Φέτος έχουν πάει και θα πάνε λίγο ανάποδα τα πράγματα. Είχαμε και τις πρώτες κοντρίτσες από αυτού. Αλλά ξέρετε, ο καθένας πορεύεται και ακολουθεί την πολιτική την οποία θεωρεί ότι είναι καλύτερη, προκειμένου να προσελκύσει όσο γίνεται περισσότερους ψηφοφόρους. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και το μεγάλο ζητούμενο δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιο θα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα και πάει λέγοντας. Βέβαια τώρα μεταξύ μας, όσον αφορά στο τρίτο κόμμα, εκεί υπάρχει μία γενικότερη ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ, εάν τελικά σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις, μάλλον οι δημοσκοπήσεις, εάν είναι με αυτό τον τρόπο και παρακολουθούμε την ίδια εικόνα μέχρι και πριν από τις εθνικές εκλογές και τελικά η κάλπη βγάλει τα ίδια αποτελέσματα, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει βασικά πρόβλημα, διότι τον περιμένουν οι περισσότεροι, όχι απλά στη γωνία, τον περιμένουν για να τον κρίνουν πάρα πολύ σκληρά και να ζητήσουν βεβαίως την κεφαλή του επί πίνακη, πρέπει να σας πω. Είναι έτοιμοι, μαθαίνω ότι προετοιμάζονται όλοι με τον πλέον επίσημο τρόπο. Και τι εννοώ επίσημο τρόπο, θα σας τα πω και αυτά σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε με ποιο τρόπο οι εφημερίδες που είναι εκεί κρεμασμένες με τα μανταλάκια έχουν καταγράψει αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Φτάσαμε ήδη, ε! Ξεκινάμε λοιπόν με την κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Μάλιστα. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα από την εφημερίδα Κόντρα. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Με συγχωρείτε. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα News. Περνάμε στο ποντίκι. Δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Πολύ έξυπνο. Ανησυχία σε κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει, προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ, προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και η φωτογραφία. Αντώνη Σαμαράς. Εγώ θα κάτσω στη γωνίτσα μου, εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το έβριμα του κυρίου Δελατόλα. Γράψατε πάλι, αγαπητέ Αντώνη. Αυτά από το ποντίκι.

Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνι. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Τα αίτια της τραγωδίας, εικόνες αποκάλυψης των Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Κεραμίδι από χρυσάφι, πόσο κοστίζει να κτίσεις σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία. Ήταν έτοιμα ετών, μηνιαία επιδόματα από 80 ευρώ έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Απογευματινή. Η Δημοκρατία έχει στο πρωτοσέλιδό της μία φωτογραφία που δεσπόζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν και το καλώδιο πίσω τους. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πώληση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αναφέρει στον τίτλο της «Η Δημοκρατία». Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας, καταγγέλει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Ελεύθερος τύπος. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Συνομοθεσία το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 10%. Σενάρια εμπλοκή σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Στις Ράγες, στο μετρό έως την Καλαμαριά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρησης από την διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζά και Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αυτό αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπη, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στην Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής. Το μανιφέστο έχει ως κεντρικό θέμα τον προβληματισμό του Μαξίμου, όπως αναγράφει, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Μάλιστα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα, αναφέρει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυταπάτη. Τι αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, είναι τα δύο κεντρικά θέματα της εφημερίδας Μανιφέστο. Στα νέα βλέπουμε πρώτο θέμα, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, πρώτη μεγάλη νίκη, μάλιστα. Πλασματικά έτη, πόσα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Εκατοντάδες νεκροί, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Πολιτικό παρασκήνιο, το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Πάτριοτ. Τακτικές συναντήσεις, Χριστοδουλίδη, Ερχιουρμάν στο εξής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα νέα».
Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό του θέμα κράτος εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης είναι το έτερο μεγάλο θέμα του Ριζοσπάστη. Εφημερίδα Εσπρέσο, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ. Είναι in love, ο έρωτας του νούμερο 1 ερμηνευτή και τη συζύγου του. Είναι in love στιγμές, α μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Άγγιγμα ψυχής από τον Άγιο Φανούριο στο Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Φανεουρίου στην Αταλάντη, μάλιστα. Η Φέη Σκορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Γρίφος με δύο λέξεις, non-stop thriller με τον άφατο επιχειρηματία στο Ιόνιο. Ο φύλακας άγγελος του Δημήτρη Κόκοτα στα χρόνια του πόνου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα ματιά.

0: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου, διότι ξέρετε, κάποια πραγματάκια ναι μεν σας τα είπα για το θέμα, είπα δύο-τρία πραγματάκια έτσι όπως ακριβώς τα αισθάνομαι για τη νέα γυναικοκτονία, αλλά όλο το ρεπορτάζ θα μας το δώσει αμέσως τώρα ο Θεοδόσης Πάνου, διότι εντάξει, κάθε φορά που υπάρχει στο αστυνομικό δελτίο τέτοια είδηση, τέτοιο περιστατικό, σφίγγεται το στομάχι μας. Λοιπόν, Θεοδόση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Αν δεν κάνω λάθος, το μέτρημα είναι η 8η γυναικοκτονία που σημειώνεται από την αρχή του έτους. Αυτή τη φορά σε κοινότητα στον Ίασμο της Ροδόπης. Ένας 50χρονος σκότωσε και μάλιστα σχεδόν μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης του την πρώην σύζυγό του και μητέρα βέβαια του ίδιου του παιδιού. Τα χτυπήματα τα οποία της κατάφερε με μαχαίρι εντοπίζονται στο λαιμό της 48χρονης με ίδια μέσα ο γιος της 19 ετών, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν έξω από το σπίτι, την μετέφερε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Δυστυχώς ήταν αργά. Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό για την οικογένεια, παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Το τραγικό όλων όμως είναι ότι η γυναίκα, η οποία εργάζονταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Θάσο, επέστρεψε στη Ροδόπη εν προκειμένου στην κοινότητα εκεί στον Ίασμο. Mm-hmm. Επέστρεψε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της, για να τα κάνουν μαζί. Με αποτέλεσμα όμως ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται πατέρας να σκοτώσει την μητέρα μπροστά στα μάτια της κόρης. Φαίνεται αυτή η σχέση να είχε ένα προδιαγεγραμμένο τέλος, διότι από το 2022, κάνοντας αναδίφιση αστυνομική στα αρχεία τους, διαπίστωσαν μετά το έγκλημα βέβαια, διαπίστωσαν ότι το 2022 σε περιοχή της Κρήτης η γυναίκα είχε κάνει καταγγελία σε βάρος του για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με άσκηση βεβαίως βίας. Τότε είχε πάρει και το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση και από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι ο δρόμος, οι δρόμοι των δύο ανθρώπων χώρισαν. Από ό,τι φαίνεται όχι για τον 50χρονο, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι φαίνεται να αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, καθώς λάμβανε όχι μόνο φαρμακευτική αγωγή, αλλά κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Όλα αυτά μαζί ήταν οι αιτίες βέβαια που η 48χρονη γυναίκα θέλησε όχι μόνο να έρθουν σε διάσταση, αλλά αυτό να επισημοποιηθεί και με διαζύγιο, καθώς την προηγούμενη μέρα όταν έφτασε εκεί στην κοινότητα στο σπίτι τους είχε μιλήσει με την δικηγόρο της και δύο ημέρες μετά θα πήγαινε μαζί με το παιδί της, εν προκειμένου τη 16χρονη κόρη της, να καταθέσουν και την αίτηση διαζυγίου ώστε αυτό να βγει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς η γυναίκα δεν πρόλαβε, της έκοψε το νήμα της ζωής ο ίδιος ο πατέρας του παιδιού της.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο και θα πρέπει, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο η πολιτεία αυτά τα περιστατικά, όχι, πώς να το πω, τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα. Mm-hmm. Μήπως θα έπρεπε να είχε μια πιο επισταμένη, δεν ξέρω, προσοχή των αρχών, δεν ξέρω κιόλας. Ξέρεις, το λέμε από τη μία πλευρά, το σκεφτόμαστε από την άλλη, καταλήγουμε σε αδιέξοδο, αλλά... Mm-hmm. Μας είπες ότι είναι η 8η γυναικοκτονία από την αρχή της χρονιάς.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 8η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους.
0: Και μόνο αυτός ο αριθμός κλωτσάει πολύ άσχημα. Πάρα πολύ. Ακριβώς. Άσχημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Θα δώσω
0: μου. Καλημέρα μου, να είσαι καλά.

0: Μάικ μου, καλή σου μέρα. Λέει ο Μάικ, γράφει ότι όλα αυτά που μας έχουν χρεώσει, φρεγάτες, αεροπλάνα κλπ, σαν να έχουμε πάλι ένα έμεσο μνημόνιο. Έτσι το βλέπει ο Μάικ. Και εξηγούμε, λέει, ότι όλα αυτά δικά μας δεν είναι του ΝΑΤΟ. Γιατί εάν δεν φτιάχνουν τίποτα στην Ελλάδα χωρίς υποδομές, δηλαδή άμεσα, όλα είναι μνημόνιο. Τέλος πάντων, εδώ λίγο μου το έχεις μπερδέψει. Καταλαβαίνω παρόλα τα αυτά το νόημα του μηνύματός σου, ότι δηλαδή θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν κάπου αλλού και όχι στους εξοπλισμούς. Λοιπόν, είναι η μία σκέψη, είναι μία σχόλη την οποία την ακούμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και η σχολή που λέει ότι για να προλαμβάνουμε και για να μην φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν είτε θερμά επεισόδια, πόσο δε μάλλον άλλου είδους πολύ πιο δυσάρεστες καταστάσεις, είσαι εξοπλισμένος για να φοβάται ο άλλος να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Υπάρχει λοιπόν η μία σχολή, υπάρχει και η άλλη σχολή. Τώρα τι να σας πω, ρε Μάικ. Στο τέλος, λέει, ξυρίζουν το γαμπρό και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται ή δεν γίνεται. Πάντως τα τελευταία χρόνια και σε περιόδους που δεν ήταν τόσο καλά εξοπλισμένη η χώρα μας, πάντα ο απέναντι έβρισκε την ευκαιρία για να δημιουργήσει τελεσμένα. Έβρισκε την ευκαιρία για να γκριζάρει πράγματα. Εδώ τώρα φαίνεται ότι ο Ερντογάν...
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Εκατοντάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ είναι υπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση στις επέκτες του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Θα συνομιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με την οικονομολόγο, την κυρία Δήμητρια Καντεράκη. Έχουμε ένα πλαίσιο. Έχουμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε όλα αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και βεβαίως όλο αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το καλάθι για το οποίο μιλάμε κάθε χρόνο φέτος, αν θα είναι πιο βαρύ, αν θα έχει μεγαλύτερο κοινωνικό πρόσημο. Και λίγο αργότερα, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι πολλά τα θεματάκια. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα του χρηματολογίου, το οποίο ολοκληρώνεται. Και έχουμε και κάποιες απορίες, διότι από διάφορα σημεία της χώρας υπάρχουν και κάποιες έτσι ψιλοκρινίτσες. Έχουμε την...

0: Θα συνομιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με την οικονομολόγο, την κυρία Δήμητρα Καντεράκη. Έχουμε ένα πλαίσιο. Έχουμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε όλα αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και βεβαίως όλο αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το καλάθι για το οποίο μιλάμε κάθε χρόνο. Φέτος αν θα είναι πιο βαρύ, αν θα έχει μεγαλύτερο κοινωνικό πρόσημο. Και λίγο αργότερα, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι πολλά τα θεματάκια. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα του κτηματολογίου, το οποίο ολοκληρώνεται. Και έχουμε και κάποιες απορίες, διότι από διάφορα σημεία της χώρας υπάρχουν και κάποιες έτσι ψιλογκρινίτσες. Έχουμε την συμφωνία της ΜΕΤΑ, πολλά τα λεφτά, Άρη, να τα λέμε και αυτά. Σε 29 πολιτείες θα δώσει κάτι δισεκατομμύρια δολάρια ο κύριος Ζούκεμπερκ, προκειμένου να σταματήσει τις διαδικασίες ελέγχου και τις δίκες εναντίον του για πράγματα στα οποία αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικών δικτύωσης που του ανήκουν. Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά πραγματάκια. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με τον... ναι, γεια σου ρε Γιάννη, να διαβάσω ένα-δύο μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Για πες, λες, θα πρέπει να βαρέσω το χέρι στο γραφείο για να μην γίνει pop η εκπομπή. Σαπρανίδη λέει ότι υπάρχει, πώς το λένε, μυστική συμφωνία μεταξύ σας ανάμεσα σε σένα και στον Τζιβελεκίδη για να κάνετε την εκπομπή pop. Λοιπόν, ναι, το βρήκες τώρα. Ειδικά ο Σαπρανίδης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, με αυτή την έννοια και με αυτό τον καημό. Λοιπόν, ο Νίκος έχει στείλει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που έκανες να γράψεις το μήνυμά σου μέχρι εκεί. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Καντεράκη. Τι κάνετε, κυρία Καντεράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε ακούσει, έχουν γραφτεί πολλά πραγματάκια, έχουν διαρρεύσει αρκετά πραγματάκια. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι είναι να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας μιλά για πράγματα τα οποία θα έχουν πολύ έτσι δυνατό κοινωνικό πρόσημο.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουν μείνει 10-12 μέρες. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Και αυτό που θα κάνει, όπως και στην προηγούμενη ΔΕΘ έκανε, είναι να εξαγγείλει πράγματα τα οποία αμέσως μετά, μέσω του προϋπολογισμού, γίνονται δεσμεύσεις και περνάνε οι πρωτοβουλίες και ξεκινούν από πρώτης πρώτου. Όπως και ξεκίνησε η φορολογική μεταρρύθμιση, πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, στην προηγούμενη ΔΕΘ. Έτσι λοιπόν και φέτος, στόχος είναι να συνεχίσει να ενδυναμώνει την κοινωνία, να ανεβάζει το βιωτικό επίπεδο σκαλί-σκαλί, με πολύ δρόμο ακόμα, με δυσκολίες, με όλους τους ξένους παράγοντες, και να έρχεται να ανταμείβει τη συνέπεια. Οπότε θα έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μεσαία τάξη, οικογένεια με παιδιά, να δούνε η κάθε μία ομάδα από τη δική της μεριά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς όμως ποτέ, και συγγνώμη αν μακρηγορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό, παρακαλώ, να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά της χώρας, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να μην ξοδεύουμε παραπάνω από όσα μπορούμε να πληρώσουμε, να δούμε τα ωφέλη σταδιακά και αυτή επιπλέον.
0: Το μείγμα της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής, το οποίο έχουμε δει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα το συνεχίσει η κυβέρνηση? Και γι' αυτό το λόγο επικαλούμε και την επιστημονική σας υπόσταση ως οικονομολόγος, διότι ξέρετε, κύριε Καντεράκη, το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι αυτό το οποίο απασχολεί το μεγαλύτερο κομμάτι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η κυβέρνηση δεν το έχει αντιμετωπίσει. Με αυτά που θα ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, θα αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια?
1: Προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από εξωγενείς συνεχόμενους παράγοντες και κρίσεις, μπορεί να

Θα συνομιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με την οικονομολόγο, την κυρία Δήμητρια Καντεράκη. Έχουμε ένα πλαίσιο. Έχουμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε όλα αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και βεβαίως όλο αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το καλάθι για το οποίο μιλάμε κάθε χρόνο. Φέτος αν θα είναι πιο βαρύ, αν θα έχει μεγαλύτερο κοινωνικό πρόσημο και λίγο αργότερο.

0: κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρεις κάποια μέτρα. Να πάρεις κάποια μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που θα ξεκινήσουμε να δούμε από 31 Αυγούστου και μέχρι περίπου 2 με 4 μήνες, όπου ένα σημαντικό καλάθι, ένα σημαντικό όγκος προϊόντων θα έχει μείωση τιμών από 5 έως και 20-25%. Ένα δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι ο έλεγχος. Να ελέγχεις την αγορά. Ήδη οι αρχές οι οποίες ελέγχουν την αγορά είναι σημαντικές, γι' αυτό και έχουν εισπραχθεί, έχουν καταλογιστεί και λογιστεί τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Το πιο σημαντικό όμως όλο που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια και να αντιμετωπίσεις όλα τα προγράμματα που έχεις, είναι να ενδυναμώνεις ουσιαστικά όσο μπορείς και με όποιο τρόπο την τσέπη του κάθε ενός από εμάς. Ξαναλέω, έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο γιατί τα πράγματα πρέπει να γίνονται σταδιακά για να μην εκτροχιαστούμε. Και πώς την ενδυναμώνει την τσέπη του κάθε ενός από εμάς? Με δύο φόρμουλες. Η μία έχει να κάνει με την αύξηση του μισθού. Είτε αυτό λέγεται αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε ενδυνάμωση στα 1.500 ευρώ του μέσου μισθού, είτε αύξηση της ζήτησης παραπάνω από της προσφοράς στις εργασίες και θέσεις στην αγορά. Οπότε η μετακίνησή μας από τη μία δουλειά στην άλλη είναι αυτή που μπορεί να δημιουργήσει υψηλότερες αποδοχές. Και το δεύτερο είναι να πας σε φοροελαφρύνσεις. Να έρχεσαι να επιβραβεύεις τους συνεπείς. Να έρχεσαι να κάνεις μειώσεις φόρων, οι οποίες είναι ουσιαστικές και μόνιμες. Άρα έτσι αυξάνεις σταδιακά το μισθό. Υπάρχει, ξαναλέω, δρόμος ακόμα, υπάρχουν πολλές ομάδες, υπάρχουν σημαντικοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι χρειάζεται όλο αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί παραπέρα και αυτό γίνεται. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το μείγμα της πολιτικής το οποίο σταθερά ακολουθεί η κυβέρνηση, χωρίς, επιτρέψτε μου να ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό, να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας, γιατί εκεί πλήττεται η αξιοπιστία μας και γυρίζουμε στο μηδέν, για να μπορέσουμε σταδιακά να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
1: Ακούω προσεκτικά αυτό το οποίο λέτε, κυρία Κατεράκη, αλλά ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ και πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Το γεγονός ότι και μέσα από την καινούργια αυτή πλατφόρμα που μπορούμε να ελέγχουμε τις τιμές ένα προϊόν στις μεγάλες υπεραγορές, βλέπουμε το εξής. Το ίδιο προϊόν, η χαμηλότερη τιμή του, παραδείγματος χάρη, να είναι κάτω από τα 2 ευρώ σε ένα χύψιο μέγα προϊόν, ενώ η υψηλότερη τιμή του ίδιου προϊόντος στην ίδια συσκευασία, της ίδιας μάρκας, να ξεπερνάει τα 5 ευρώ. Αυτή η διαφορά δεν έχει να κάνει με τους εξωγενείς παράγοντες. Έχει να κάνει και με κάτι το οποίο προφανώς στο εσωτερικό της χώρας δεν λειτουργεί σωστά. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί καλά.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο μπορείς να κάνεις όταν έχεις μια ελεύθερη αγορά είναι, αν εγώ προσφέρω κάτι με 2 ευρώ και εσείς, κύριε Παπαδάκη, με 5, αυτός ο οποίος μας ακούει και θέλει να έρθει να πάρει το προϊόν που θέλει από εκείνον που το έχει στα 2 ευρώ. Είτε στα 2,5 είτε στα 3. Γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα να βλέπεις, να μπορείς να συγκρίνεις. Και γι' αυτό σημαίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν όλα αυτά να είναι στο φως. Να υπάρχουν, να φαίνονται, οπότε θα πρέπει σταδιακά και εκείνος που το έχει με 5, αν θέλει να το κρατήσει.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Την αίτηση. Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
8: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπι.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
13: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Ο αγαπημένος μας Ζερόνιμος Στίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Ζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Δανίλης θέλει την καλημέρα του από τη Γάβδο. Καλημέρα στη Γάβδο. Καλά να περνάτε εκεί. Υπάρχει και ένα ζητηματάκι το οποίο έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, μαθαίνω, και από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και σε επίπεδο Μεγάρου Μαξίμου. Ξέρετε, η τελευταία... Μάλλον πάμε για σύνοδο κορυφής που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Ξέρετε, μετά τις εικόνες αυτές στη Θέουτα, ναι, το πράγμα γίνεται αυτή η προσπάθεια για να μαζευτεί όσο γίνεται περισσότερο. Επειδή φοβούνται όμως και για άλλες κινήσεις, οι οποίες αναμένονται από εκείνες τις χώρες, δεν αποκλείεται να δούμε ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο μια τέτοια σύνοδο κορυφής. Είναι λίγο πρόημο, πάντως η Ευρώπη, επειδή ξύπνησε λίγο απότομα, εμείς το έργο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, θα προσπαθήσει τουλάχιστον να πράξει τα ανάλογα. Αφήστε να περάσει και να περάσουν και οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου, μωρέ. Έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μπροστά μας. Καταλαβαίνετε τώρα. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ναι, μου λέει, αλλά τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να πολεμήσουν το ένα το άλλο. Πώς θα μας πάει η Τουρκία σε πόλεμο, ρε παιδιά? Δεν είναι θέμα πολέμου. Δεν μίλησε κανείς για πόλεμο. Χτυπάμε, μωρέ, ξύλο. Δεν μιλάμε τώρα. Μην κινδυνολογούμε και λέμε πράγματα τα οποία φτάνουν στα όρια της απόλυτης επικινδυνότητας και χαζομάρας. Μπορεί να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο, όπως δημιούργησε το 96 στα ημεία. Μπορεί να δημιουργήσει το οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, παραδείγματος χάρη, δεν προχώρησε βήμα παραπάνω, διότι αυτό το οποίο λένε στην Αθήνα είναι ότι η Αθήνα λειτουργήσε με ψύχρωμο τρόπο. Δημιουργήθηκαν όμως εκεί στην περιοχή τετελεσμένα. Γκρίζαρε η Τουρκία την περιοχή. Η Αθήνα λέει ότι όχι, επουδενή. Εμείς κάνουμε κανονικότατα τη δουλειά μας και το αποδεικνύουμε βήμα-βήμα. Δεν είμαστε η χώρα η οποία θα κυνηγάει τις εξελίξεις ανάλογα το πώς θέλει η Τουρκία. Ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ακολουθούμε το δικό μας timeline, έτσι για να το πω και στην διεθνή ορολογία, να το πω και με τη διεθνή ορολογία. Θα τα δούμε όλα αυτά, να ξέρετε. Θα τα δούμε στην πράξη, δυστυχώς. Εάν δηλαδή ξεκινήσει η διαδικασία, έχει δώσει χρονοδιαγράμματα η ελληνική κυβέρνηση, η κυπριακή κυβέρνηση, με το γαλλικό κολοσσό. Το έχει πάρει πάνω του ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πάρει πάνω του, γιατί από τη στιγμή που ήταν παρόν σε συγκεκριμένη συμφωνία και έκανε και τη δήλωση την οποία έκανε, την εισήγηση την οποία έκανε, το έχει πάρει πάνω του. Άρα λοιπόν, όταν θα αρχίσει εκεί προς τα τέλη του 26 η όλη διαδικασία για την πότιση του καλωδίου και σκάσει μύτη το Ούρουτς Ρέις, τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Γαλλία? Εκεί λοιπόν παίζει να δημιουργεί το οτιδήποτε, ή θα το κάνει γαργάρα η Τουρκία? Γιατί παίζει και αυτό να το κάνει γαργάρα την τελευταία στιγμή ο Ερντογάν. Να σφύριξε αδιάφορα στη διαδικασία, ότι εντάξει, είναι αλλουνού χωράφια. Αφήστε το τι λέει, αφήστε το ότι προσπαθεί με μια συγκεκριμένη στρατηγική να δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, τελεσμένα. Ξέρει όμως ότι τα χωράφια αυτά δεν του ανήκουν. Μάικ, δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και ασφαλώς να ακολουθείται και η διπλωματική οδός. Εκεί που χρειάζεται. Όπου πίπτει λόγος, δεν χρειάζεται να πίπτει ράβδος. Για να το πάμε λίγο στο ανάποδο. Ο Γιάννης, καλημέρα από τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αγάπη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου. Ο Θεόδωρος, καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην έξοδο Καλυφτάκη προς Αχαρνές. Τρεις ημέρες τρέχει νερό με μία πίεση, με πίεση, λέει, στη μία λωρίδα κυκλοφορίας από λάστιχο ποτίσματος νησίδας. Άκρος επικίνδυνο, δεν υπάρχει ορατότητα και ο δρόμος γλιστράει επικίνδυνα, πόσο μάλλον για τα δίτροχα. Λοιπόν, Θοδωρή μου, διαβάσει και το μήνυμά σου στον αέρα. Είμαι σίγουρος ότι ήδη το έχουν ακούσει. Και από ότι, εφόσον μου μιλάς για την έξοδο Καλυφτάκη, εκεί είναι Δήμος Κηφισίας. Δήμος Κηφισιάς. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα επιληφθούν επί του θέματος. Ελπίζω τώρα να μην έχουμε πέσει. Τώρα είναι στην νησίδα, μπορεί να είναι και περιφέρεια. Ναι, συμβαίνει και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά, να το ξέρεις.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και πες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
10: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιβιωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: 5-27 Αυγούστου.
19: Προπόληση more.com.
20: Real FM. Η ώρα είναι 8.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Γνήσια ενημέρωση παντού.
29: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
30: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 160 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει στις λάσπες με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Οι ειδικοί ερευνούν αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία θα αρχίσει σε 9.30. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδος. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσει του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στη Τεχνόπολη στον Γκάζι. Δεν κινδύνευσε κάποιο εργαζόμενο. Σε εξέλιξη έρευνε για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικό μηχανισμό. Ο οδηγός ταξί υπό την επίρρεια αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο όταν το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αρχίζουν όμως σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν στην Καν της Δυτικής Γαλλίας όταν 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Πρόκριση για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League μετά την νίκη της στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στο δεύτερο αγώνα των play-off. Επίσης στη League Face προκρίθηκαν Φενέρμπαχτσέ, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Γενικά έθερος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε λοιπόν 4 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις παράσχει. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Λοΐζο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Φόρτσα Παουκάρα. Ναι, να το δω αυτό, το πόσα είναι ρυθμισμένα, το πόσα δεν είναι για την περίοδο 2025-2026 στο μεταξύ. Υπάρχουν κάποιοι από εσάς, δεν αναφέρομαι σε σένα Λοΐζο, σε καμία των περιπτώσεων, ούτε σε σένα Φόρτσα Παουκάρα. Λέτε παραδείγματος χάρη ότι αυτό έχει υποθεί από τον τάδε υπουργό ή έχει υποθεί από τον Μητσοτάκη ή έχει γραφτεί από τον τάδε ή τον δίνα κυβερνητικό. Και το αντεπιχείρημα το οποίο μου στέλνετε είναι παραδείγματος χάρη βγαίνει από ανακοίνωση του τάδε ή του δίνα κόμματος της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι επειδή τις αποφάσεις πάντα τις παίρνει πλειοψηφία, πάντα η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία λαμβάνει την ευθύνη για το τι θα κάνει. Όπως παραδείγματος χάρη έχει λάβει την ευθύνη και θεωρεί ότι η αποπληρωμή χρέους έπρεπε να γίνει και να γίνει πάρα πολύ άμεσα εφόσον υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος. Και όχι αυτά τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού. Παρόλο που από το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι το να δοθούν κάπου αλλού ήθελε πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στο τέλος εάν ευνοεί την κοινωνία, αν ευνοεί τους πολίτες, αν ευνοεί τα οικονομικά της Ελλάδας. Αν δηλαδή τα επιχείρηματα τα οποία έχει φέρει στο δημόσιο διάλογο η κυβέρνηση είναι επιχειρήματα τα οποία ευσταθούν. Θα τα δούμε στη τσέπη μας. Αργά ή γρήγορα θα τα δούμε στη τσέπη μας. Θα δικαιωθεί αυτή η πολιτική? Ή θεωρητικά θα δικαιωθεί μια άλλη πολιτική την οποία την έχουμε ακούσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Και όταν κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας, να δούμε και ποια πορεία θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, το να λέμε τις, θα ακούσουμε κιόλας, τα κοστολογημένα μέτρα, αυτό λέει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, ότι τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα. Αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα των αρχηγών τους θα είναι κοστολογημένα. Περιμένουμε λοιπόν να τα ακούσουμε με ενδιαφέρον, όπως περιμένουμε να ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη. Γιατί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη? Διότι αυτά τα οποία θα ανακοινώσει είναι στο χέρι της πλειοψηφίας για το αν θα τα εφαρμόσει και αν θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό, εκεί προς τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η διαφορά. Το ένα το κρίνουμε επί του πρακτέου και το άλλο επί του θεωρητικού. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στη Λίλη. Αυτή η κλασική ατάκα μου γράφει η Λίλη, όλων των πολιτικών προσπαθούμε για τα παιδιά μας, είναι πολύ λάθος. Διότι πρώτον, με την υπογεννητικότητα που έχουμε σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδιά. Δεύτερον, θα ήταν πολύ καλύτερα αντί να προσπαθούμε για τα παιδιά μας να προσπαθούμε για το κοινωνικό σύνολο και το δίκαιο και το σωστό για το σύνολο της χώρας και όχι για τα παιδιά μας που είναι η φυσική επέκταση της πάρτης μας, όπως λέει, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Λίλη. Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από το μήνυμά σου. Ο Χρήστος, καλημέρα. Οι Γάλλοι θα ζητήσουν την άδεια της Τουρκίας για να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, λέει ο Χρήστος. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει η Τουρκία, ώστε αυτομάτως να θεωρηθεί πως την αναγνωρίζουν, πως αναγνωρίζεται ένωμα, αναγνωρίζονται ένωμα συμφέροντα στην περιοχή της Τουρκίας. Λες να έχει μπει η γαλλική εταιρεία μέσα στο παιχνίδι ακριβώς για να παίξει αυτό το ρόλο? Έχω διαφορετική άποψη από αυτού. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται τώρα ή οποιαδήποτε παραπάνω ανάλυση. Αντιλαμβάνεστε ότι μας οδηγεί σε πολύ έτσι περίεργες και ενδεχομένως επικίνδυνες ατραπούς. Και καλό είναι να τις αποφύγουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Μίκρα θα έχουμε την παράδοση της επέκτασης.
θα έχει είναι διήμερη η περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη το πρωί, μετά αργότερα το απογευματάκι θα μεταβεί στην Φλόρινα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, αύριο θα είναι στην Κοζάνη με έμφαση στις επενδύσεις στην παραγωγή και την ενέργεια. Η επίσκεψη αυτή, η διήμερη αυτή η περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη. Θα έχει ασφαλώς και συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Άλλωστε με τους παραγωγικούς φορείς βλέπει ο εκάστοτε πρωθυπουργός προς τα τέλη Αυγούστου, πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μου περιέγραψαν, να ξέρετε, μία έτσι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη βοήθεια του Οικονομικού Επιταλείου, βλέπουν, μελετούν τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, μελετούν γενικότερα τις τάσεις που υπάρχουν στις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία του, που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Εγώ το βλέπω το επιδοματάκι, παιδιά, να ξέρετε, εκεί γύρω στα 450-460 ευρώ για τους συνταξιούχους. Και βλέπω να το πουλάνε κιόλας έτσι ως επίδομα, ενίσχυση, και από πίσω θα βγαίνουν και διάφοροι υπουργοί στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στελέχη, και θα μιλούν για 13η σύνταξη αφού του γίνει η ανακοίνωση. Ότι το σύνολο των συνταξιούχων, πόση σύνταξη παίρνουν. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνταξιούχων που η σύνταξή τους δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο επίδομα, το οποίο θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα, βάζω τον αστερίσκο, και θα είναι εκεί γύρω στα 450, 445, 450, θα πιάσει το 450 ευρώ το χρόνο, θα έχει αυτή την επικοινωνιακή μορφή και θα είναι απάντηση σε αυτά τα οποία αναφέρει η αξιωματική περισσότερο αντιπολίτευση. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα στις 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης, εμένα ακόμα με πονηρεύει η απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας για το 14ο και για το 13ο και το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Ας βάλουμε και εκεί έναν αστερίσκο. Και γενικότερα η εντολή, η οδηγία είναι να βρεθεί όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερος, μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Γιώργο μου, καλημέρα, μου λέει Σπύρο. Κοίτα Γιώργο μου, επειδή εντάξει δεν μ' αρέσει να μπερδεύω το ένα μέσο μέσα στο άλλο, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να με βρεις στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να δεις για ποιο κανάλι μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Και θα υπάρξει και ανακοίνωση για την ώρα και όλας της εκπομπής της τηλεοπτικής. Απλά δεν μ' αρέσει να τα μπερδεύω, καταλαβαίνετε. Τώρα μπορούμε να επικοινωνούμε και με διαφορετικό τρόπο. Η επικοινωνία μας το 2ωρο, το 3ωρο, ανάλογα από τη Δευτέρα 2 ώρες που θα είμαστε στις κανονικές μας ρυθμίσεις για αυτή τη σεζόν. Η επικοινωνία μας γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Είτε στο 211-200-8200, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται την κυρία Παράσχη, την κυρία Φράνσις Παράσχη, είτε μέσω του στούντιο papakirialfm.gr, που μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας μέσω mail. Καλημέρα Γιώργο, ο Γιώργος ταξιτζής από την Κηφισιά στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχουμε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Καλημέρα και στο Τζίμι από το Ρότερνταμ. Παίζει και αυτό ρε Τζίμι. Κάθε πρωί, να ξέρεις, ανεξαρτήτως ώρας, περνάω πρώτα από εκεί. Ξέρεις, για να μην υπάρχουν και ίχνη στο διαδίκτυο και όλα τα σχετικά, με mail ή οτιδήποτε τέτοιο, περνάω από εκεί και κάνω την πρώτη μου στάση. Σταματάω και για καφέ, όλα τα σχετικά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Τζίμι μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Λοιπόν, η κυρία Παναγιώτα. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, σας ενημερώνω ότι αυτός ο νόμος άρχισε από φέτος και στα παιδιά
ως βοηθή φαρμακείου που έκαναν αίτηση μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι πέρυσι, όχι. Ξαφνικά φέτος, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει γενικότερα σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στο δημόσιο και στο ΑΣΕΠ από ό,τι βλέπω εδώ και μέσω ΑΣΕΠ, όπου μπήκαν αυτοί όπου πλέον προσμετρώνται τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα λοιπόν κυρία Κατερίνα μου, αυτό το οποίο μου είχατε στείλει νωρίτερα δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο στέλνει και η κυρία Παναγιώτα και άλλοι ακροατές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αύριο, μέρα που είναι, θα μας λύσουν τις απορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες. Είμαι έξαλλη, λέει η κυρία Παναγιώτα, δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Καλή σεζόν, σας ακούω καθημερινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα μου. Γεια σου Γιώργο. Ωραία, άρα δηλαδή δεν θέλεις να το διαβάσω στον αέρα το μήνυμά σου. Λοιπόν, επειδή έχει, ναι, και αρκετά προσωπικά δεδομένα δικά σου Γιώργο μου. Όχι, δεν είναι αυτό Γιώργο μου. Αύριο θα φιλοξενήσουμε τους αρμόδιους από το Υπουργείο Παιδείας για να μας ξεκαθαρίσουν. Γιατί έρχονται τώρα διαφορετικά μηνύματα. Μισοί ακροατές, οι περισσότεροι μάλλον ακροατές, λένε κάτι άλλο από αυτό το οποίο μου έγραψε εσύ λίγο νωρίτερα. Γιατί να μην το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν με τους αρμόδιους και αυτά τα οποία μας έχουν πει ως ρεπορτάζ να τα πούνε και στον αέρα. Ναι. Νίκο μου, αυτό, ναι, η γυναικοκτονία έγινε σε Διαλαμπή. Είναι του Δήμου Ιάσμου Ροδόπης. Αλλά το τελευταίο κομμάτι για ποιο λόγο μου το γράφεις, για το στοιχείο το οποίο υπάρχει εκεί? Δεν θέλω να το διαβάσω στον αέρα, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η σκέψη μας, μου λέει, είναι στο Νεπάλ με εκατοντάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, με 34 Αυστραλούς να αγνοούνται. Φοβερές σκηνές τρόμου που μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης από την άλλη λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άρθρο ή περιορισμό στο ΝΑΤΟ που να αποτρέπει συγκρούσεις μεταξύ μελών του. Νομίζω το άρθρο 5 ή άρθρο 6 αναφέρει κάτι συγκεκριμένα, αλλά μην μπαίνουμε σε τόσο πολύ μεγάλες διαδικασίες, σε τόσο, πώς να το πω ρε παιδί μου, διηλίζουμε τον κόνοπα. Εάν φτάσει το πράγμα εκεί, καταλαβαίνετε ότι θα έχει περάσει και από κάποιες άλλες πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που δεν θέλουμε καν να τις σκεφτόμαστε. Δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε. Και μου λέει ότι στο καλώδιο δεν θα σκάσει το Ούρουτς Ρέις, αλλά πολεμικά σκάφη. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να πέσει σε τέτοιο ατόπιμα η Τουρκία. Αρχικά έχω την εντύπωση ότι και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται εκεί το Ούρουτς Ρέις, θα δημιουργήσει παρενοχλήσεις αυτού του τύπου. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι αν φτάσει στο σημείο να βγάλει πολεμικά πλοία η Τουρκία, τότε το πράγμα ξεφεύγει. Ξεφεύγει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας μην το σκεφτόμαστε και ας μην πάμε παραπάνω. Ούτως ή άλλως, ο στόχος του Ερντογάν, και αυτό είναι το οποίο παρακολουθεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στη χώρα του. Αυτά τα τερτύπια τα κάνει για το εσωτερικό. Για το εσωτερικό. Και για να μπορέσει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να πάει σε πρόωρες εκλογές, πρέπει να παρουσιάσει το επιχείρημα των εθνικών εθνικού ζητήματος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθήσει να το δημιουργήσει, και αυτό προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει εθνικό ζήτημα για τη χώρα του Ερντογάν. Αυτή είναι, δεν έχουμε τον καλύτερο γείτονα του κόσμου, έχουμε μάλλον έναν από τους χειρότερους και από τους πιο περίεργους. Οπότε πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίζετε το καθετή. Πραγματικά με ψυχραιμία. Ωραίος πανικός εδώ με τα μηνυματάκια σας. Πάρα πολύ ωραία Γιώργο μου. Οπότε όλα θα κυλήσουν ακριβώς όπως πρέπει και όπως το έχουμε προγραμματίσει για το τέλος της εβδομάδας. Διότι αυτός ήταν ο στόχος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε έναν καθήλυνα αρμόδιο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται με τις, φέτος με τις λίστες. Και πώς ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί, ενώ οι εκπαιδευτικοί,
που περιμένουν πώς και πώς και στοϊκά τη σειρά τους θα μπορέσουν να διοριστούν. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει με κάποιο τρόπο η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, να έχει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε χωρίς να υπάρχει απάντηση, αύριο που θα έχουμε και απάντηση.

0: Η Ιωάννα μου γράφει ότι είμαι σίγουρη ότι μετά την ανάγνωση του μηνύματος του Θοδωρή, το πρόβλημα με το νερό στην νησίδα θα λυθεί. Όπως το δικό μου με τη διακοπή ρεύματος προχθές. Λες τόσο άμεσα να γίνονται τα πράγματα. Μακάρι, μακάρι να γίνονται τόσο άμεσα τα πράγματα, αλλά καλό είναι ο πολίτης να μην χρειάζεται να φτάνει πάντα στο κατόφλι ενός δημοσιογραφικού οργανισμού για να λύσει τα προβλήματά του. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι μου υπενθύμησε ένας συνάδελφος τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εργασίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε συζητήσει κάποια από αυτά με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, για τα τρίκ των εργοδοτών προκειμένου να καταφέρουν να γλιτώσουν χρηματάκια οι εργοδότες. Βαφτίζουν τους υπαλλήλους υπεύθυνους για μην τους πληρώνουν τις υπερορίες. Παραδείγματος χάρη, όταν μπαίνει μέσα ο ένοικος από την επιθεώρηση εργασίας, βρίσκουν εκεί ανθρώπους που είναι εκτός ωραρίου και τους ρωτάνε για ποιο λόγο δεν έχετε χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, και αυτοί απαντάνε: μα είμαι υπεύθυνος ταμείου, παραδείγματος χάρη. Είμαι υπεύθυνος διαδρόμου. Ξέρετε, ο υπεύθυνος σε κάθε τμήμα, ο διευθυντής, δεν υποχρεούται να χτυπά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ο προϊστάμενος. Τους βαφτίζουν λοιπόν προϊσταμένους. Με αυτή τη λογική όμως, δηλαδή μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ, βρίσκουν κάποιον, του ζητάνε τα στοιχεία του, βλέπουν ότι δεν έχει χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όταν τον ρωτάνε γιατί, απαντά πολύ απλά ότι είμαι υπεύθυνος του συγκεκριμένου διαδρόμου. Ωραίο, σας έχω κι άλλα. Ακούστε τι κάνουν στα beach bar και στην εστίαση. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ασφαλώς ή έχουν χτυπήσει κάρτα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ή δεν την έχουν χτυπήσει καθόλου.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη, καθώς μέσα σε 3 χρόνια οι μαθητές είναι λιγότεροι κατά 21.000, ενώ καταργήθηκαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs. Οι πλούσιοι διεστραμμένοι Ευρωπαίοι που είχαν ταξιδέψει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις αρχές της δεκαετίας του 90 για να συμμετάσχουν σε σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια του πολέμου, πυροβολώντας γυναίκες και παιδιά στο Σαράγεβο, χρησιμοποιούσαν κωδική ονομασία για τα ανθρώπινα θυράματά τους, σύμφωνα με μαρτυρία που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Sunday Times. Κλιμάκωση του πολέμου με χτυπήματα στο κέντρο του Κιέβου σχεδιάζει ο Πούτιν, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα,
11: Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
12: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
3: This is gonna be absolutely massive.
2: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχική συναντήση με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
9: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένοι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Παπασεργίου για να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια τα οποία έχετε στείλει κι εσείς πολλά ερωτήματα, τα οποία θα μεταφέρουμε στον κύριο Υπουργό. Τα έχω γκρουπάρει με τον ένα και με τον άλλον τρόπο, μαζί και με τις δικές μου ερωτήσεις. Λίγο να μπορέσουμε να μάθουμε 5 πραγματάκια για το χρηματολόγιο, να μάθουμε και τι ακριβώς γίνεται γενικότερα και με το θέμα των social media. Μου στέλνετε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα και για αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη Μέτα. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα λέει, αγαπητή κύριε Παπαδάκη. Συστήνω, λέει, σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δούνε το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί εγώ προσωπικά το 87 ήμουν φαντάρος στην Ρόδο Μαυροσκούφης όταν έγινε η κρίση με το Σεισμικ. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω: πήγαμε, πήραμε και εδώ κόβεται το μήνυμά σου και θα ήθελα να μου το στείλεις ολόκληρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κώστα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά από ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση έχετε μια συγκεκριμένη εμπειρία και ξέρετε τι σημαίνει. Ένας φίλος μου ήταν στα Ήμια. Ήταν ένας από τους κομμανταρέους, ένας από τους οικάδες. Λοιπόν, και είναι δυσάρεστα όλα αυτά. Δυσάρεστος βέβαια ήταν και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτό το θέμα των ημείων. Και δεν θέλουμε σαφώς άλλα ημεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Αβραάμ, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Έχετε σήμερα επίσημους προσκεκλημένους, θα γίνει ένας πανικός εκεί πάνω, ειδικά στην Καλαμαριά, μία από τις ωραιότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, Αβραάμ μου. Σπύρο λέει, όσο δεν γίνονται έλεγχοι, θα υπάρχουν πάντα και οι ανάλογες εργοδοτικές λύσεις. Κάπως έτσι η σερβιτόρα γίνεται πελάτησα που πήρε σε δίσκο το κοκτέιλ της παρέας της και οι βοηθοί βαφτίζονται νέοι επενδυτές. Ελπίζω μόνο να μην μας φέρει καδεμιά η σημερινή επίσκεψη. Έλα μωρέ, έλα άντε Αβραάμ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Ρίση μου λέει ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, αλλά δεν είναι έξυπνοι οι εργοδότες. Αλλά δεν πάμε, λέει, για έλεγχο με τα ντοσιέ στο χέρι και αυστηρό ντύσιμο. Πρέπει να εισχωρούν σαν πελάτες ώστε να διαπιστωθεί. Μα έτσι έχει γίνει. Έτσι έχει γίνει. Έτσι έχουν γίνει οι έλεγχοι συγκεκριμένοι. Είχαν καταγράψει, παραδείγματος χάρη, τις φατσούλες. Είχαν καταγράψει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το. Πώς το λένε, ήταν οι εργαζόμενοι και μετά τους έβλεπαν ότι τελείως ξαφνικά γινόντουσαν πελάτες. Και μάλιστα αυτή την τακτική της παρακολούθησης δεν την ακολούθησαν μόνο για μία μέρα οι επιθεωρητές εργασίας. Αυτό, μέχρι εκεί, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για την τακτική τους. Πάντως βγάλανε λαβράκι, βγάλανε πραγματικά λαβράκι. Γεια σου Άγγελε, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα αγαπητέ μου. Είναι δυσάρεστα όλα αυτά. Δυσάρεστος βέβαια ήταν και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτό το θέμα των ημείων. Και δεν θέλουμε σαφώς άλλα ημεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Αβραάμ, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Έχετε σήμερα επίσημους προσκεκλημένους. Θα γίνει ένας πανικός εκεί πάνω, ειδικά στην Καλαμαριά, μία από τις ωραιότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, Αβραάμ μου. Σπύρο λέει, όσο δεν γίνονται έλεγχοι, θα υπάρχουν πάντα και οι ανάλογες εργοδοτικές λύσεις. Κάπως έτσι η σερβιτόρα γίνεται πελάτησα που πήρε σε δίσκο το κοκτέιλ της παρέας της και οι βοηθοί βαφτίζονται νέοι επενδυτές. Ελπίζω μόνο να μην μας φέρει καδεμιά η σημερινή επίσκεψη. Έλα μωρέ, έλα άντε Αβραάμ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Ρίση μου λέει ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, αλλά δεν είναι έξυπνοι οι εργοδότες. Αλλά δεν πάμε, λέει, για έλεγχο με τα ντοσιέ στο χέρι και αυστηρό ντύσιμο. Πρέπει να εισχωρούν σαν πελάτες ώστε να διαπιστωθεί. Μα έτσι έχει γίνει. Έτσι έχει γίνει. Έτσι έχουν γίνει οι έλεγχοι συγκεκριμένοι. Είχαν καταγράψει, παραδείγματος χάρη, τις φατσούλες. Είχαν καταγράψει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το.
πώς το λένε, ήταν οι εργαζόμενοι και μετά τους έβλεπαν ότι τελείως ξαφνικά γινόντουσαν πελάτες. Και μάλιστα αυτή την τακτική της παρακολούθησης

βαφτίζονται νέοι επενδυτές. Ελπίζω μόνο να μας φέρει καμιά η σημερινή επίσκεψη. Έλα μωρέ, έλα άντε Αβραάμ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Ρίση μου λέει ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, αλλά δεν είναι έξυπνοι εργοδότες. Αλλά δεν πάμε, λέει, για έλεγχο με τα ντοσιέ στο χέρι και αυστηροντήσιμο. Πρέπει να εισχωρούν σαν πελάτες ώστε να διαπιστωθεί. Μα έτσι έχει γίνει. Έχουν γίνει οι έλεγχοι συγκεκριμένοι. Είχαν καταγράψει, παραδείγματος χάρη, τις φατσούλες. Είχαν καταγράψει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το. Πώς το λένε, ήταν οι εργαζόμενοι και μετά τους έβλεπαν ότι τελείως ξαφνικά γινόντουσαν πελάτες. Και μάλιστα αυτή την τακτική της παρακολούθησης δεν την ακολούθησαν μόνο για μία μέρα οι επιθεωρητές εργασίας. Αυτό, μέχρι εκεί, δεν έχουν από κάτι περισσότερο για την τακτική τους. Πάντως βγάλανε λαβράκι, βγάλανε πραγματικά λαβράκι. Γεια σου Άγγελε, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα αγαπητέ μου. Γιώργο μου, αυτό το οποίο είπα και, και στους άλλους ακροατές, να μπείτε στα social media, μπορείτε να με βρείτε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο για να ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο. Ναι, ο Φώτης, μιας που μιλήσατε λέει για εργατικά, να ψάξουμε λέει το νόμο Χατζηδάκη. Έκαναν το 8ωρο, 8,5 ώρες, διότι δουλεύουμε το διάλειμμα που παίρνουμε. Ναι, θέλω να μου πεις Φώτη μου εταιρείες. Θέλω να μου πεις εταιρείες. Έτσι, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος νόμος, διότι θα τον συναντήσουμε στο μέλλον τον κύριο Χατζηδάκη και ασφαλώς εάν κάποια πράγματα τα έχουν παρερμηνεύσει κάποιοι εργοδότες, καλό είναι να τους βάλουμε στην διαδικασία να ερμηνεύσουν σωστά και να τηρήσουν σωστά τον νόμο. Αν μου έστειλε ολόκληρο το μήνυμά του ο Κώστας, γιατί είχε κοπεί. Το 87 λέει ήμουν φαντάρο στη Ρόδο, Μαυροσκούφης, όταν έγινε η κρίση με το σεισμί. Και ένα μόνο πράγμα θα σας πω. Πήγαμε, πήραμε θέσεις πολέμου. Ήμασταν όλοι, δεν θα πω φοβισμένοι, αλλά σε έναν αταραχή, ασφαλώς. Γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει και αν θα γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, αυτό στέλνοντας ένα μήνυμα ο Κώστας, λέγοντας ότι συστήνω σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δουν το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα όσον αφορά στα τερτύπια του Ερντογάν απέναντί μας και γενικότερα απέναντι στην περιοχή. Ο Σάββας από την Ολλανδία, καλημέρα. Έχουμε συζητήσει και έχουμε βγάλει στον αέρα το Δημήτρη το Σταθακόπουλο, το Γιάννη το Βαλινάκη. Νομίζω ότι τα έχουμε εξαντλήσει πάρα πολύ τα συγκεκριμένα θέματα. Γεια σου ρε Τέλη μου. Ότι δεν πηγαίνει μόνο του λες Τέλη, το Roots Race. Και τα πολεμικά από πίσω. Γιώργο μου, ήταν θέμα στα ίμια πολιτικής απόφασης το τι συνέβη τελικά. Αυτά. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη. Και επανερχόμαστε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Παρακαλώ.

0: την ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover TV Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του Ντυρί. Δήλωσε συμμετοχή στο ντυρί.aug.edu. Ντυρί, The American University of Greece. Future Proof.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ηνωμένων Πολιτειών 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ο συμβιβασμός και πρέπει η εταιρεία αυτή να δώσει στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στις συγκεκριμένες 29 πολιτείες. Εμείς εδώ πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας, κύριε Υπουργέ, και αυτός ο συμβιβασμός θα επηρεάσει και τα δικά μας δεδομένα?
13: Είναι όντως μια ασύλληπτη, θα τη χαρακτήριζα, απόφαση, η οποία ερμηνεύεται πρώτον στο ότι εδώ πλέον κάτι γίνεται. Mm. Ξέραμε, το φωνάζαμε, η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που εδώ και σχεδόν 2 χρόνια βγήκε στην Ευρώπη και είπε ότι, παιδιά, κύριοι, κυρίες, εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα. Η απόφαση αυτή λοιπόν, πώς αναλύεται, πρώτον οικονομικές αποζημιώσεις, δεύτερον μέτρα για τις ώρες, τα όρια χρήσης, την μη επιτρεπόμενη είσοδο το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πως ακόμα και πίσω από τις λέξεις, και παρότι η ΜΕΤΑ δεν δέχεται τα περί εφικτικού περιεχομένου δείχνουν ότι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ επικίνδυνο θα έλεγα, εκτός εισαγωγικών εδώ πέρα γίνεται. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη την πορεία μας. Είχε βγει τον Ιούλιο σε διαβούλευση το σύντομο αλλά πολύ περιεκτικό και στοχευμένο νομοθέτημα. Σε νομοσχέδιο που θα έρθει πλέον το Σεπτέμβρη, δεν προλάβαμε τον Αύγουστο γιατί καθυστέρησε και η απάντηση της Ευρώπης σε σχέση με το νομοθέτημά μας, θα μπει στη Βουλή και θα ψηφιστεί, προκειμένου το 1η-1η του 27 να πάρουμε τα μέτρα μας να απαγορεύσουμε την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω από 15 στα social media. Μακάρι οι πλατφόρμες να κάνουν αυτό το οποίο λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μακάρι να περιορίσουν για την πρόσβαση, μακάρι να μπουν φίλτρα στο περιεχόμενο. Είμαι δύσπιστος, να μου το επιτρέψετε, σε σχέση με το αν τελικά το κάνουν και πόσο πιστά θα το κάνουν ή πόσο πραγματικά θα νοιαστούν προκειμένου να αναγκάσουν τα παιδιά να δηλώσουν την πραγματική τους ηλικία. Γιατί όλα αυτά τα φίλτρα και οι περιορισμοί ισχύουν για τις δηλωμένες ηλικίες. Αν δεν υπάρξει ένας βέβαιος τρόπος ορισμού της ηλικίας, όλα αυτά παρακάμπτονται και τα παιδιά έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του διαδικτύου όλες τις ώρες και μέρες, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου συμβατό με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν.
12: Αν λοιπόν αυτό εσείς το διαπιστώσετε, το διαπιστώσουμε ως πολιτεία, το διαπιστώσετε ως Υπουργείο, ποιες είναι οι κινήσεις, τι μπορεί να γίνει από εκείνο το σημείο και μετά για να προστατευθούν τα παιδιά μας? Εδώ τις προάλλες η κυρία Κουτσουπιά μας έλεγε ότι υπάρχει και application που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και μέσα σε ένα λεπτό να πάρει τις φωτογραφίες της γυναίκας μας, της κόρης μας και να βγάλει τα ρούχα και να φαίνονται ότι είναι γυμνές οι γυναίκες και αυτές τις γυμνές φωτογραφίες τις διαχέουν στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ.
13: Όλα αυτά ισχύουν, διότι εμείς μπορεί καλόπιστα να ανεβάζουμε φωτογραφίες φίλων γνωστών οικογένειας, αλλά όλα αυτά προφανώς αποτελούν πρώτης τάξης υλικό για κακόβουλους. Συνεπώς, η Ευρώπη έχει νομοθετήσει, υπάρχει το DSA, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που ορίζει τι γίνεται σε περιπτώσεις τέτοιων παραβάσεων. Όμως θεωρώ και θεωρούμε ότι ακόμα και αυτό το νομοθέτημα, παρότι είναι στοχευμένο, θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Θα πρέπει η δυνατότητα των ποινών να έρθει πιο κοντά τα κράτη-μέλη. Σήμερα οι ποινές μπορούν να μπουν στις πλατφόρμες από τα κράτη στα οποία βρίσκονται οι έδρες, οι ευρωπαϊκές έδρες των πλατφορμών, και η έδρα συνήθως είναι η Ιρλανδία. Συνεπώς, πιο γρήγορες διαδικασίες, πιο ξεκάθαρες διαδικασίες και για το κομμάτι της κατάχρησης των social media για τις εισόδους των ανηλίκων, αλλά και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, των fake news, deep fake news. Δηλαδή των βίντεο που έχουν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη πρόσφατα σε νομοθεσία την οποία περάσαμε από τη Βουλή των Ελλήνων, θεωρούμε πλέον υπεύθυνο και τον τελικό χρήστη, ο οποίος παίρνει ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και αφαιρεί τη σήμανση ότι αυτό το βίντεο ή η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, διότι όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους, για τη δημοκρατία, για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Όλα αυτά λοιπόν είναι μπροστά μας. Ήδη έχουν ληφθεί τα πρώτα μέτρα. Θα πρέπει να δούμε εμείς και η Ευρώπη, γιατί κοινά και ευρωπαϊκά κινούμαστε, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε πιο γρήγοροι στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην επιβολή προστίμων.
12: Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως χρονιά εθνικών εκλογών είναι το 26-27, τώρα την άνοιξη του 27 λέει ο κ. Μητσοτάκης, εσείς κατεβαίνετε υποψήφιος εκεί στο νομό Τρικάλων, ναι?
13: Στην πόλη που γεννήθηκα, στην πόλη που είναι το σπίτι μου και η οικογένειά μου.
12: Έχετε ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία? Υπάρχει περίπτωση, έχετε μήπως την υποψία ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να ευνηδιάσει ή όντως πάμε για την άνοιξη του 2027, κύριε Υπουργέ?
13: Υπουργός από την πρώτη στιγμή μιλούσε για εκλογές την άνοιξη του 27. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει θέμα ευνηδιασμού. Αυτό το οποίο και σε μας είπε, ότι ποτέ δεν σας είπα κάτι άλλο. Απορώ γιατί όλα αυτά τα σενάρια διακινούντουσαν, αν και γιατί κάποιοι εξ ημών γινόμασταν ακόμη στα τέτοιων ειδήσεων. Λοιπόν, ναι, πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27. Ο αγώνας, ξέρετε, ο προεκλογικός είναι όλη μας η θητεία. Αλίμονο σε όποιον πιστέψει ότι μέσα σε μερικούς μήνες μπορεί να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που η κοινωνία έχει για εκείνον, ειδικά στις μικρές κοινωνίες όπως είναι η κοινωνία του νομού Τρικάλων. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμίσουμε ποιοι είμαστε, να μας μάθουν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζανε, προκειμένου να μπορέσουμε με αξιοπρέπεια να εκπροσωπήσουμε τις περιοχές μας στην επόμενη Βουλή.
12: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σήμερα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και σας αφήνω. ο Λεωνίδας μου λέει, κύριε Παπαδάκη, έκανε ένα ταξίδι από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αθήνα Θεσσαλονίκη Χρυσταλοπηγή. Και γύρισα από Χρυσταλοπηγή Θεσσαλονίκη Αθήνα. Πλήρωσα, λέει, σε 29 σταθμούς διόδια 101 ευρώ. Και έχει και τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι για Κασίμη. Όπου στο κάθισμα του συνοδηγού είναι γεμάτο μέχρι με τις αποδείξεις από τα διόδια. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Λίγο. Πολλά τα διόδια τελικά. Πάρα πολλά τα διόδια. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς. Να έχετε μια όμορφη και επικοδομητική ημέρα. Γεια χαρά.
11: Real FM.
14: Παπά, σε ξέρεις Στεφανία.
15: Ναι.
16: Έρχεσαι, πού είσαι?
15: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
16: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
15: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
16: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
15: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
16: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
17: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
18: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα.
19: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
20: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
22: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
21: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
22: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
23: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
21: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
21: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
20: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
21: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έτρεως με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει σήμερα να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και θα το κάνουμε δηλαδή λίγο αργότερα.
1: Θα συζητήσουμε, γεια
0: αλλά
1: σας.
0: Δεν είχα καταλάβει, Στεφανία μου, ότι εσύ χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη και για να σου αναγνωρίσει τι ζωήφια υπάρχουν και τι είδη του ζωικού βασιλείου στον κήπο σου και στη βεράντα.
1: Έχω μια οικογένεια μωρών στο μπαλκόνι. Προσπαθώ να δω τι είναι.
0: Παναγία μου. Και τι, τραβάς βίντεο και φωτογραφίες και τα στέλνεις στο ChatGPT.
1: Στο Gemini.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Και το ρωτάς τι είναι αυτό.
1: Τώρα ξέρω τι θα είναι. Ή από έρχεται η απεντόμωση.
0: Ναι. Φέρε παιδί μου τον απεντομωτή με τη μία.
1: Αυτό είναι.
0: Και φέρε τον άνθρωπο εκεί πέρα και θα σου πει κατευθείαν.
1: Καθαράκια λέει, πιθανότητα οικογένεια. Καρύμπιντε. Κάπως έτσι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, λοιπόν. Επέλεξε το δικό σου μπαλκόνι για να κάνει προφανώς.
1: Το σκέφτομαι. Είδα ένα γείτονα, βέβαια μου, ότι το κάτω δεν το έχει επιλέξει.
0: Α,
1: και έχω ανησυχήσει.
0: Αδυναμία μεγάλη βλέπω στο δικό σου.
1: Ελπίζω να μην είναι κάτι άλλο που μοιάζει με σκαθαράκι. Γιατί με βλέπω για μετακόμιση.
0: Θέλω να σου πω μόνο ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι την τεχνητή νοημοσύνη τόσο πολύ.
1: Και εγώ, βέβαια, με έχει επιχειρήματα για τις κεραίες, για το σώμα, γιατί έχει τα πάντα. Έχει επιχειρήματα.
0: Αυτές οι λεπτομέρειες να λείπανε, θέλω να σου πω.
1: Έχει, έχει. Θέλω να σου πω ότι εγώ με τεχνητή νοημοσύνη έχω φτιάξει δύο πλυντήρια μόνη μου. Χωρίς υδραυλικό.
0: Συγγνώμη, σε βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη, πήρε τα εργαλεία, άνοιξε το πλυντήριο.
1: Τα εργαλεία δεν χρειαζόταν. Έχει κλειδώσει το πλυντήριο και ήθελα να δω πώς ξεκλειδώνει.
0: Εντάξει, Χριστιανή.
1: Πώς θα ξεκλειδώσει το πλυντήριο.
0: Με συγχωρείς τώρα. Αυτό δεν είναι έφτιαξα το πλυντήριο.
1: Έχει
0: είναι
1: χαλάσει.
0: Ότι κάποιο κάτι είχε πατήσει προφανώς.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν ανοιχτό, ναι.
0: Ναι, και
1: είχε κλειδώσει για άλλο λόγο, ναι.
0: Δεν είναι χαλασμένο προφανώς.
1: Ήταν χαλασμένο, δεν δούλευε και γέμιζε νερά, δεν έκανε πλύση. Λέγεται χαλασμένο το πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο θα ακούσω
1: από αυτήν την επειδή την ήξερα τη βλάβη, το έπαθε και τη μητέρα μου στοιχείο. Και το
0: έφτιαξε και τη μητέρα
1: μου. Εννοείται. Ήρθε ο υδραυλικό και φωνάξει βέβαια.
0: Έχει
1: οποίος...
0: πάρει τη δουλειά των υδραυλικών δηλαδή.
1: Διαπίστωση το είχα φτιάξει.
0: Α! Συγγνώμη, έφερε τον υδραυλικό τελικά και τον πλήρωσε.
1: Είναι ξάδερφος. Να...
0: Εντάξει, είπα και εγώ. Δηλαδή αν είναι έτσι, πάρ τον από την αρχή να κάνει τη δουλειά.
1: Είναι ξάδερφό μα, δεν είναι, όχι.
0: Τι άλλο λοιπόν ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα να ξέρω. Λυδες. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν πρέπει να ρωτάς πράγματα. Τώρα εντάξει, στο πλυντήριο εκείνη την ώρα, 11 το βράδυ, δεν μπορούσα να φωνάξω στην Αθήνα.
0: Εντάξει, ο άντρας μου ρωτάει κάτι για το κάτι περίεργα εργαλεία, πώς χρησιμοποιούνται.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή αυτό πώς
1: να
0: προσέξω.
1: Υγεία δεν πρέπει να ρωτάμε.
0: Αυτό όμως είναι το επόμενο που το έχω δει να γίνεται.
1: Πάρα πολύ.
0: Και λέει, νιώθω αυτό και εκείνο και το άλλο. Έχω μια ζαλάδα και το στομάχι μου κάτι διαταραχές.
1: Χιλιάδες πράγματα.
0: Και τα λοιπά. Και τι να κάνω τώρα, και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχω δει.
1: Όχι, δεν σου
0: ότι
1: απαντάει.
0: Ότι βγάζει από κάτω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να επισκεφτείτε ή να ρωτήσετε τον γιατρό σας.
1: Πάντα το βγάζει. Πάντα το βγάζει. Ωστόσο.
0: Για να μην φέρει και την ευθύνη.
1: Σωστά. Παρότι όμως το βγάζει, είναι πολλοί οι οποίοι την συμβουλεύονται για ιατρικά θέματα. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Πρόσεξε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι η μητέρα μου είναι γιατρός.
0: Ναι.
1: Πες ότι την ρωτάει κάτι η μητέρα μου, την τεχνητή. Λέμε τώρα. Λοιπόν, πες ότι την ρωτάει κάτι.
0: Εντάξει. Μπορεί να θέλει να κάνει τεστ. Την νοημοσύνη.
1: Ναι, όχι, είναι μια χαρά. Είναι πολύ εξοικειωμένη με την τεχνολογία. Λοιπόν, πες όμως ότι τη ρωτάει κάτι. Η μητέρα μου μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό που λέει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έχει μια βάση
1: έχει
0: ή είναι
1: μια βάση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να συνδυάσει 150 δεδομένα πολύ πιο εύκολα από ότι ένας άνθρωπος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιος πρέπει να τα αξιολογήσει αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πάει μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, η μητέρα μου και όλοι οι γιατροί θα μπορέσει να καταλάβει αν αυτό που λέει είναι βλακεία ή όχι, αν στέκει ή όχι.
0: Εδώ πέρα.
1: Εγώ και εσύ δεν θα μπορέσουμε.
0: Άκου τώρα, εδώ πέρα έχω δει κόσμο, μου έχει πει κάποιος.
1: Ναι.
0: Και αξιολογικές κρίσεις έχουν βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, είδες που κρατάει το ιστορικό σου, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT ξέρει.
1: Και ξέρει και πώς γράφεις.
0: Τι το έχεις, να έχεις ρωτήσει, αν είσαι ευγενικός, ανάλογα με τον τρόπο που μιλάς, ή αν το βρίζεις, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με τι θέματα απασχολείσαι συνήθως, τι είναι αυτό που έχεις απορία. Και μπαίνει άλλος προχθές και λέει, το ρώτησα, λέει, να μου κάνει ένα ψυχογράφημα και να μου πει, λέει, ποιος είναι ο χαρακτήρας μου.
1: Ναι.
0: Μα είσαι με τα καλά σου, Χριστιανέ μου. Την τεχνητή νοημοσύνη θα ρωτήσεις για να σου πει για το χαρακτήρα σου. Εσύ δεν ξέρεις ποια είναι τα χούγια σου, ποια είναι τα δυνατά και αδυνατά σημεία σου.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα θέμα. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι ότι θα γίνει κάτι. Απλώς λείπει, ρε παιδί μου. Λείπει αυτή, και αυτό συμβαίνει κυρίως και στις μικρότερες ηλικίες. Λείπει λίγο αυτή η κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, πώς να σου το πω και στα παιδιά. Επειδή τους κάνουν συντρόφους, φίλους,
0: ναι,
1: τα μοντέλα του AI.
0: Είναι, νομίζουν αυτό ότι από την άλλη μιλάνε με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είσαι, χάνεις σε μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού σου εαυτού. Όταν κάθεσαι είναι... και συνομιλείς και κάνεις.
0: Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο, αλλά μην χαθούμε μέσα σε
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, όχι. Και σου λέω, δώσουμε... υπάρχει σύντροφος, υπάρχει φίλος. Όλο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Θεωρήσουμε ότι έχει υπερδυνάμεις, ας πούμε.
1: Μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει, αλλά δεν θα είναι πάντα για καλό. Οπότε πολύ προσοχή. Αυτά δεν τα λέμε τώρα εμείς τυχαία.
1: Όχι.
0: Γιατί έτυχε τώρα.
1: Τα λέμε με αφορμή την παρέμβαση του Bill Gates.
0: Εσύ ψάχνοντας τώρα για τα ζουζούνια και σε τι ανήκουν.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη. Να διαβάζω και για αυτήν. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο.
0: Ήρθε μετά από το καμπανάκι. Ποιο καμπανάκι δηλαδή? Ολόκληρη κουδούνα χτύπησε εδώ πέρα ο Bill Gates. Θα μου πείτε τώρα τα λέει ο Bill Gates, γιατί όταν ήταν μεγάλο τέλεχο. Τι έκανε? Ναι, είχε μια επιθετική πολιτική ως μεγάλο τέλεχο τη τεχνολογικού κολοσσού.
1: Εντάξει, είχε επιθετική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όμως πριν από λίγα χρόνια όλο αυτό το πράγμα.
0: Αλλά δηλαδή, τα τελευταία δύο εξελίσσεται. Βλέπει πώς εξελίσσεται και πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει όρια και ότι μάλλον δεν βάζουμε κι εμείς, όσο πατνάει ο καιρός, δεν βάζουμε τα όρια που θα έπρεπε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί που κατά καιρούς έχουν προειδοποίηση για τους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης και οι κινδύνοι τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι θα μας φάνε τις δουλειές.
0: Όχι. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο στάδιο.
1: Που προφανώς θα υπάρχουν απώλεια θέσεων εργασίας στο μέλλον, ήδη υπάρχει. Το στοίχημα είναι, αντιλαμβάνομαι, να εντάξει τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και να δημιουργήσεις νέες θέσεις προσαρμοσμένες σε αυτή.
0: Να γίνει ένα εργαλείο σε πάρα πολλούς κλάδους και να υπάρχει ανάγκη για κάποιο άλλη μορφή ανθρώπινη εργασία.
1: Άλλης μορφής.
0: Που θα έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν. Περί τεχνητής νοημοσύνης και πολλά άλλα δηλαδή.
1: Και πολλά άλλα, γιατί θα συζητήσουμε λίγο για την κριτική σκέψη μας, πώς επηρεάζει η τεχνική νοημοσύνη. Γιατί σταματάμε να σκεφτόμαστε όσο τη χρησιμοποιούμε, έτσι.
0: Παιδί μου, η
1: γιατί
0: πρώτη κίνηση
1: τα πάντα στο πιάτο.
0: Είναι τι έχω εδώ. Εντάξει, κάτσε να ρωτήσω το ChatGPT.
1: Είναι πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Μα είναι σε αυτό εδώ, το έχει στο χέρι σου.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δεν είναι και κακό. Πρέπει να συνδυάζεται σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτά όλα θα τα συζητήσουμε και πολλά ακόμα περισσότερα.
1: Να πούμε ποιοι
0: μέχρι
1: τις
0: 12 ακριβώς. Ποιοι θα είμαστε αυτοί που θα τα συζητήσουμε?
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη.
1: Νίκος Σαπρανίδης,
0: ρυθμίσης του ήχου. Και Φράνσις Παράσκια, έχουμε νιου έντρι μετά από καιρό.
1: Επιτέλους.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο ήρθε το κορίτσι
1: μας. 2-11-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Και έχει μπει ήδη ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ενημέρωση για κίνηση. Τι σημαίνει στους δρόμους,
1: Παναγιώτη? 5% σήμερα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα για παραπάνω.
1: Όχι, εντάξει. Εγώ ήμουν. Έβαλα συν 5 λεπτά και ήμουν οκ.
2: Σίγουρα, αλλά νομίζω είναι η πιο δύσκολη μέρα από τις προηγούμενες όλες.
0: Ναι, μέχρι την επόμενη.
1: Καλά τα λέω. Συν 5 λεπτά, άρα σου είναι πιο δύσκολο από τις προηγούμενες. Λογικά το ίδιο λέμε.
2: Πάμε από τον Κηφισό να ξεκινήσουμε. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι την Πανηγυρική Νέα Φιλαδέλφια.
1: Όπα.
2: Και για την Ελισάβετ.
1: Έτσι. Μετά, μόλις
0: ξέρει ο Παναγιώτης,
1: μετά που θα την αποθεώσουμε μετά την Ελισάβετ για την ΑΕΚ.
2: Στην ώρα του. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και του Ελαιώνα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος Πανόρμου και στην άνοδο στο Χαλάνδρι. Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρονα και του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξήγηση κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδου και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ναι, έχει κίνηση. Έχει λίγο λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία, δεν έχει κίνηση.
0: Άρα είπαμε, λοιπόν, είναι η χειρότερη μέρα σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά μέχρι την επόμενη.
1: Και η καλύτερη χειρότερη μέχρι την επόμενη.
0: Διότι αυτό βλέπω. Αύριο πάλι θα μας λες ότι ήρθανε τα χειρότερα.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε, πολύ.
1: Προβλέπω ότι την Κυριακή το βράδυ επίσης,
0: ναι,
1: το απόγευμα.
0: Ω, η επιστροφή, μεγάλη.
1: Ναι, προβλέπω. Μεγάλη πρόβλεψη.
0: Να σου πω, έχεις βάλει γυάλινη σφαίρα. Το μέντι μου σε την Αμαλία Κάτζου στο
1: μην
0: τρέιλερ.
1: Ναι. Πιστεύω ότι θα πέφτα μέσα και εγώ και η Αμαλία. Σε αυτό. Είναι δεδομένο.
0: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι να πάω για μπάνιο τελικά το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω να μην έχετε όλη την ίδια ιδέα και γυρνάτε Σάββατο μετά.
1: Πες το λίγο, δεν σ' ακούει κανείς.
0: Ναι, κανείς, τίποτα. μεταξύ μας τα λέμε. Μεταξύ μας δεν είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μεταξύ
1: μας. Θα ήθελα όχι.
0: Σήμερα ξύπνησαν οι καμπάνες. Και μετά έμαθα ότι είναι του Αγίου Φανουρίου. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Και εγώ
0: παιδιά.
1: Το ίδιο έπαθα σήμερα. Και λέω ότι
0: γιατί χτύπαν οι καμπάνες, γιατί χτύπαν οι καμπάνες στις 6.30 7 παρα 20 του Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, σήμερα. Φανουρόπιτα, έφτιαξες.
1: Όχι.
0: Δεν έφτιαξε, δεν έφτιαξε τα γεμιστά.
1: Το ξέρα, θα το πεις.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν,
0: μια φανουρόπιτα.
1: Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα τώρα.
0: Να σου πω, καταρχάς ξέρεις με πόσα υλικά τη φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα.
1: Δεν ξέρω να φτιάχνω φανουρόπιτα.
0: Τίποτα. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Ή 7 ή 9 υλικά.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να είναι μονός αριθμός.
1: Έχεις φτιάξει δηλαδή.
0: Έχω φτιάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Μην το παίξω και τίποτα. Παντογνώστης.
1: Μπράβο.
0: Μία φορά πέρσι. Λοιπόν, και την πηγαίνει. Αν πέτυχε, λέει, η ανάρπαστη έγινε.
1: Άντε, μπράβο, Ελισάβετ μου.
0: Εννοείται, παιδί
1: μου. Δεν έφτιαξε και φέτος. Μόνο λόγια είσαι.
0: Να σου πω λίγο, όχι, δεν είχα υποσχεθεί όμως εγώ κάτι.
1: Όχι, αλλά.
0: Άλλοι υπόσχονται.
1: Όχι, αλλά επειδή έκανες πέρυσι, έπρεπε να φτιάξει και φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, φέρε τα γεμιστά και θα σου φέρω μια φανουρόπιτα μετά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, του Αγίου Φανουρίου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη, καθώς μέσα σε 3 χρόνια οι μαθητές είναι λιγότεροι κατά 21.000, ενώ καταργήθηκαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs. Οι πλούσιοι διεστραμμένοι Ευρωπαίοι που είχαν ταξιδέψει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις αρχές της δεκαετίας του 90 για να συμμετάσχουν σε σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια του πολέμου, πυροβολώντας γυναίκες και παιδιά στο Σαράγεβο, χρησιμοποιούσαν κωδική ονομασία για τα ανθρώπινα θυράματά τους, σύμφωνα με μαρτυρία που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Sunday Times. Κλιμάκωση του πολέμου με χτυπήματα στο κέντρο του Κιέβου σχεδιάζει ο Πούτιν, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
14: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
14: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
14: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
17: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
16: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
17: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
16: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
17: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
16: Τηλέφωνο 26820-29094.
17: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
18: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
19: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
20: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
21: Της πόλης.
22: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
21: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
22: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
21: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μέχρι κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
24: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
28: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταφθεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχή συναντήσει με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
28: Πολύ αυξημένη στην άνω του Κυφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αρδιτού και στον κόμμο της Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: Οι αντιρρήσεις για τη συνταγή της Πανουρόπιτας είναι στη Λυδρίκη του.
1: Ναι, όχι, έχει στείλει ήδη η φίλη μας η Ιωάννα. Έχει αντίρρηση σχετικά, λέει, με πορτοκάλι.
0: Είναι καλή μαγείρισα.
1: Το ακούω, λέει, τακτικά, αλλά ο Άγιος, λέει, έστυψε πορτοκάλια για την πίτα της χώρας της μητέρας του. Ρωτάει. Λοιπόν, μας στέλνει τα δικά της υλικά. Αλλά εγώ,
0: τα έστειλε. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή, Ιωάννα.
1: Ναι. Θες και τις λεπτομέρειες.
0: Ξέρω εγώ τι λέω, Γνιάννα. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή.
1: Λοιπόν, εδώ η Ιωάννα. Και εγώ και η Φράνσις, να σου πω την αλήθεια, πορτοκάλι βάζουμε μέσα τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρω ότι η Φανουρόπιτα γενικά.
0: Βάζουμε.
1: Είναι ένα ευέλικτο.
0: Χρόνος διαρκείας. Έβαλα μία φορά, βάζουμε. Λοιπόν.
1: Αν άπαξ και έχεις βάλει μία φορά, σημαίνει ότι και την επόμενη φορά και σου πέτυχε. Σημαίνει και την επόμενη φορά που θα το κάνεις, αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσεις, Χριστιανέ μου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Η Φράνσις που κάνει τακτικά, λοιπόν, λέει και με επιβεβαιώνει ότι βάζει και εκείνη. Αλλά ξέρω γενικά ότι τα υλικά στη Φανουρόπιτα είναι ευέλικτα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευέλικτος με τα υλικά. Αρκεί να είναι αυτό, 7 ή 9.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική μου ενημέρωση.
0: Και πιστεύω ότι θα έχεις, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις διαβάσει για να έχεις καταλήξει εκεί.
1: Ναι, έχω ψάξει, ναι.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Ναι.
0: Η Ελισάβετ δεν κάνει τίποτα χωρίς έρευνα και στη Φανουρόπιτα, είμαι σίγουρα.
1: Και στη Φανουρόπιτα. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει. Λέει ο φίλος μας ο Αβραάμ, έχω την εντύπωση πως δεν χρησιμοποιούμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτή εμάς. Και Στεφανία λέει, αν χρειαστώ κανένα μαστόρεμα, λέει, θα σου πω.
0: Ναι, καλά, μην παίρνουμε θεσάρρος, αλλά ναι.
1: Άμα τη βρει τη Στεφανία.
0: Με βρει ο Αβραάμ, θα με βρει. Με ανησυχείς, μίλα. Καλημέρα, φίλος μας, Στέφανο.
1: Ναι,
0: με τα καλά του λόγια.
1: Στέφανε, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κανονικά, θα τα πούμε λίγο αργότερα για την ΑΕΚ. Εντάξει, θα σου πω πιο εύκολα και από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν τον είδα όλο τον αγώνα. Είδα απλά.
0: Εγώ είδα λίγο.
1: Λίγο
0: κάτι
1: το δεύτερο
0: ημίχρονο. Κάτι διάβαζα και έβλεπα, είχε και ανοιχτή.
1: Αλλά τρία γκολ σε 30 λεπτά καθαρίζει. Είναι. Περάστεψε, κάστε.
0: Ήταν πολύ καλή η ΑΕΚ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πολύ.
1: Θέλω να σε ακούνε, το λες που λέει το τραγούδι.
0: Στα είπα και χθες, μην τα λέμε. Είμαι Ευρώπη εγώ στην. Είμαι την Ελλάδα στην
1: Ελλάδα
0: Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Φόρτσα Παοκάρα. Μην βιάζεσαι. Λίγη υπομονή, σε παρακαλώ, μέχρι τη Δευτέρα. Μην βιάζεσαι.
1: Καλημέρα και στο Στράτο που λέει ότι. Εγώ λέει, συζητάω κάθε μέρα, λέει, με το ChatGPT. Εντάξει. Στράτο.
0: Έχετε καταλάβει πόσο πίσω είστε.
1: Πόσο πίσω είμαστε. Εδώ η Στεφανία κάνει αναγνώριση ζουνιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κάθε μέρα. Δεν είμαστε καθόλου πίσω, Στράτο. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται με την νοημοσύνη. Λέω τι μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Σοκράτης, ο οποίος λέει.
0: Πάντα Σοκράτης.
1: Το πρόβλημα, λέει, με το AI είναι ότι αυτοτροφοδοτείται. Και αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, μια λανθασμένη απάντηση που δεν θα την αμφισβητήσεις, την επόμενη φορά τη χρησιμοποιεί ως δεδομένο και την προτείνει με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Έχει τύχει, λοιπόν,
0: σωστό
1: να μου δώσει μια απάντηση.
0: Επίσης λέει ψέματα, να ξέρεις.
1: Α, είναι και ψεύτρα.
0: Ναι, λέει ψέματα.
1: Έχει ανθρώπινες συνήθειες, λοιπόν.
0: Λέει ψέματα. Θα μας εξηγήσει κάτι τέτοιο αργότερα.
1: Λοιπόν,
0: πώς λέει
1: σε
0: ψέματα,
1: κάτι, που, κάτι ναι. που έψαχνα εγώ και αναρωτιόμουν μια δήλωση πότε έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό φυσικά θα ψάξει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ψάξω εγώ. Έχει τύχει, λοιπόν, να μου δώσει μια απάντηση που εγώ θυμόμουν ότι δεν είναι έτσι και του λέω: όχι, κάνεις λάθος. Ψάξε ξανά γιατί δεν το έχεις
0: βρει.
1: Και μετά, πολύ λίγα δευτερόλεπτα, λέει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Αν εσύ του είχες πει, λοιπόν, κάτι, υπάρχει περίπτωση να του πεις: κάνεις λάθος. Επίτηδες. Κάνεις λάθος, έχει γίνει αυτό. Ενώ του λες ψέματα κι εσύ και να σου πει: έχεις δίκιο.
1: Ναι. Δεν βγάζουμε όμως έτσι άκρη, παιδιά. Όχι, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θέλει μία προσοχή. Προφανώς. Τι μου φταίνε τα σκαθαράκια, αν είναι. Αν μου δεν είναι σκαθαράκια, δεν μου φταίνε σε τίποτα. Να με μυρίσουν, δεν νομίζω. Δεν θέλω να με μυρίσει κάποιο σκαθαράκι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα τα πειράξω, αν δεν είναι τα άλλα τα κακά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, το AI, ένα εργαλείο είναι. Οπότε το ουσιαστικό είναι η χρήση. Το ζήτημα είναι ποιοι το διαχειρίζονται. Και ελέγχουν για την ώρα μικρός αριθμός ιδιωτικών εταιριών. Σχετικά με την ιατρική, 10% θανάτου στις ΗΠΑ είναι από ιατρικά λάθη. Αυτό είναι 250.000 θάνατοι το χρόνο. Φαντάζομαι παρόμοια στατιστικά σε άλλες χώρες. Η ιατρική είναι από τα πρώτα επαγγέλματα που πιθανότατα θα αντικατασταθεί από. Διαφωνώ τελείως εγώ με αυτό, με τελευταία πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Γιατί για την τέχνη νοημοσύνη.
0: Λέω κάτι, τι μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Σοκράτης, ο οποίος λέει.
0: Πάντα Σοκράτης.
1: Το πρόβλημα, λέει, με το AI είναι ότι αυτοτροφοδοτείται και. Αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, μια λανθασμένη απάντηση που δεν θα την αμφισβητήσεις, την επόμενη φορά τη χρησιμοποιεί ως δεδομένο και την προτείνει με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Έχει τύχει λοιπόν
0: σωστό
1: να μου δώσει μια απάντηση.
0: Επίσης λέει ψέματα, να ξέρεις.
1: Α, είναι και ψευτράκι.
0: Ναι, λέει ψέματα.
1: Αν του... Έχει ανθρώπινες συνήθειες λοιπόν.
0: Λέει ψέματα. Θα μας τα εξηγήσει κάτι τέτοιο αργότερα.
1: Λοιπόν,
0: πώς λέει
1: σε
0: ψέματα,
1: κάτι, κάτι που έψαχνα εγώ και αναρωτιόμουν μια δήλωση πότε έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό φυσικά θα ψάξει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ψάξω εγώ. Έχει τύχει λοιπόν να μου δώσει μια απάντηση που εγώ θυμόμουν ότι δεν είναι έτσι και του λέω: όχι, κάνεις λάθος. Ψάξε ξανά γιατί δεν το έχεις
0: βρει.
1: Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα λέει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Αν εσύ του είχες πει λοιπόν κάτι, υπάρχει περίπτωση να του πεις: κάνεις λάθος. Επίτηδες. Κάνεις λάθος, έχει γίνει αυτό. Ενώ του λες ψέματα κι εσύ και να σου πει: έχεις δίκιο.
1: Ναι. Δεν βγάζουμε όμως έτσι άκρη, παιδιά. Α, όχι, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θέλει μία προσοχή. Προφανώς. Τι μου φταίνε τα σκαθαράκια, αν είναι. Αν μου δεν είναι σκαθαράκια, δεν μου φταίνε σε τίποτα. Να με μυρίσουν, δεν νομίζω. Δεν θέλω να με μυρίσει κάποιο σκαθαράκι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα τα πειράξω, αν δεν είναι τα άλλα τα κακά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, το AI, ένα εργαλείο είναι. Οπότε το ουσιαστικό είναι η χρήση του.

0: αυτό φυσικά θα ψάξει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ψάξω εγώ. Έχει τύχει λοιπόν να μου δώσει μια απάντηση που εγώ θυμόμουν ότι δεν είναι έτσι και του λέω: όχι, κάνεις λάθος. Ψάξε ξανά γιατί δεν το έχεις βρει. Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα λέει: έχεις δίκιο.
1: Ναι, αν εσύ του είχες πει λοιπόν κάτι, υπάρχει περίπτωση να του πεις: κάνεις λάθος. Επίτηδες. Κάνεις λάθος, έχει γίνει αυτό. Ενώ του λες ψέματα κι εσύ και να σου πει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Δεν βγάζουμε όμως έτσι άκρη, παιδιά. Α, όχι, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θέλει μία προσοχή. Προφανώς. Τι μου φταίνε τα σκαθαράκια, αν είναι. Αν μου δεν είναι σκαθαράκια, δεν μου φταίνε τίποτα. Να με μυρίσουν, δεν νομίζω. Δεν θέλω να με μυρίσει κάποιο σκαθαράκι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα τα πειράξω, αν δεν είναι τα άλλα τα κακά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, το AI, ένα εργαλείο είναι. Οπότε το ουσιαστικό είναι η χρήση. Το ζήτημα είναι ποιοι το διαχειρίζονται. Και ελέγχουν για την ώρα μικρός αριθμός ιδιωτικών εταιριών. Σχετικά με την ιατρική, 10% θανάτου στις ΗΠΑ είναι από ιατρικά λάθη. Αυτό είναι 250.000 θάνατοι το χρόνο. Φαντάζομαι παρόμοια στατιστικά σε άλλες χώρες. Η ιατρική είναι από τα πρώτα επαγγέλματα που πιθανότατα θα αντικατασταθεί από AI. Διαφωνώ τελείως εγώ με αυτό, με τελευταία πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι η AI είναι ήδη και θα γίνει ακόμα περισσότερο ένα τεράστιο όπλο στα χέρια των γιατρών. Δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί ποτέ η ιατρική.
0: Δεν νομίζω ότι ποτέ ο άνθρωπος που μπορεί να αξιολογήσει πάρα πολλά δεδομένα και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του, την εμπειρία του επί του παιδίου στο νοσοκομείο με ασθενείς κτλ. Μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μηχάνημα. Μπορεί, όπως είπες, να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να του λύσει τα χέρια.
1: Ήδη,
0: μπορεί
1: να του βάλει. Γιατί βάζουν πάρα πολλά δεδομένα.
0: Άμπρα, μπορεί να του βάλει δεδομένα από τις εξετάσεις που έχεις κάνει εσύ, αιματολογικές, οτιδήποτε είναι
1: πάρα
0: αυτό.
1: Πάρα πολλά δεδομένα, στατιστικά έχει μέσα αυτό μια τεράστια βιβλιοθήκη. Δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε
0: εμείς. Και να του δίνει κάποιες πιθανότητες όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά και τι μπορεί να είναι, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος μπορεί να
1: το χρησιμοποιούν οι επιστήμονες. Δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς.
0: Εννοείται.
1: Απλά να το διευκρινίσουμε.
0: Δεν είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό το ζουνάκι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι αυτά τα μοντέλα. Λοιπόν,
0: πρέπει να πάμε και σε εφημερίδες, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχίζω εγώ από την Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, εκκρεμότητες με την εφορία. Τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα. Όλεθρο στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Επίθεση από Ελλάς, άνθρακες ο θησαυρός για τις συντάξεις χειρίες, δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Και νέα γυναικοκτονία, 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, είναι η είδηση από τη Ροδόπη. Λοιπόν, υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και η δικηγόρος του θύματος λέει ότι την προηγούμενη είχαν αποφασίσει ότι θα καταθέσει η γυναίκα αίτηση διαζυγίου.
1: Και είχε γυρίσει για τα γενέθλια της.
0: Αυτό και αν είναι τραγικό. Η γυναίκα δούλευε στη Θάσο σε κάποιο τουριστικό κατάλημα και γύρισε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Και αυτή εδώ ήταν η κατάληξη.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποντίκι. Δε ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Φωτογραφία είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Δίπλα από μια καρέκλα. Ετοιμάζεται να καθίσει. Αμογελαστός. Και γράφει το συνεφάκι. Εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου. Θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ.
0: Πάμε και στην απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανήκει τα τείχη. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου, στη Λωριάν της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, τα αίτια της τραγωδίας. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία, κεραμίδια από χρυσάφι. Σε λίγη ώρα από τώρα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Καψιμάλη, των κατασκευαστών. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500

0: και ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες, δικαίωμα στην ελπίδα και πανηγυρική πρόκριση με 4 στη League Face του Champions League.
1: Αλλάξει φωνούλα της. Πάμε στη Δημοκρατία. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδίου η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, άγγερε επαναφέρει την απέτηση της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ανατριχιαστικές καταγγελίες. Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψαν Αγίων της Ορθοδοξίας. Ό,τι προλάβει, ο Άδωνος ξεπουλά τώρα και τα σημικά του Υπουργείου Υγείας. Ακόμη προσφυγή στο Στέλινάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Επίσης επικοινωνιακό σώμα της συντάξης χειρίας στο αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Γράφει η Δημοκρατία. Στοιχεία σοκ, κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις με βασικές εξαιρέσεις τα τρόφιμα και τα καύσιμα. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και υπογράφεται συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Ειδική τελετή 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Σειρά για τον Ελεύθερο Τύπο. 6 μυστικά για φορολογητές μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται ο φόρος. Φόρος δωρεάς 10%. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ. Απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του Ελεύθερου Τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής, ενώνουν δυνάμεις Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιφέρεια. Ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία, εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Ελληνικό ναυτικό, κλείδωσε η συμφωνία για δύο φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
6: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
5: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
6: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλύκα.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανωτικά
5: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου,
6: κυγκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δις σαν στραγάλια, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης η μεγάλη αυταπάτη, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κοινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων. Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση από τον άχαστο Αλέξη στον Μπουζουξίδικο για να διώξουν τον Κασελάκη και το ραστόν αστερισμό της Τρόικας που αγωνιωδώς προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.
1: Τα νέα, φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, Ελισάβετ.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, πλασματικά έτυπος θα κερδίσετε ως 7 χρόνια. Σχεδιάζεται πλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Ακόμη, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί, εκατολιστής και τεράστιοι χήμαροι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά. Βασική αιτία, κλιματική αλλαγή. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ, 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα social media, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον ΣΥ. Πολιτικό παρασκήνιο, το ΡΙΑΤ χρωστά 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλού Διακυρμάν στο εξής. Ακρίβεια, 3 παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, προσεχώς.
0: Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους σκόπους μια ζωή των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερη συντάξη. Το νομοσχέδιο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια. Υιός του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δήθεν αποκατάσταση. Στα υπόλοιπα θέματα, ελληνοτουρκικά, κλιμακώνονται οι εντάσεις και η προσπάθεια εφησυχασμού, νέα πανάκριβα πλοία για την ασφάλεια των ατοικών σχεδιασμών, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο από δύο παλαιστές κτηνοτρόφους και δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι στις πλημμύρες στο Νεπάλ.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τύπανα πολέμου. Αναφορά επισημιογράφου Τσάκηρα σε Ελλάδα, Ισραήλ και Ασπίδα το Αχιλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο, γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Εσπρέσο είναι in love στιγμές, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ, ο έρωτας του νούμερο 1 ερμηνευτή και τη συζύγου του. Η Φέη Σκορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Γρίφος με δύο λέξεις, non-stop thriller με τον άφαντο επιχειρηματία στο Ιόνιο. Ακόμα ψάχνουν τον 66χρονο επιχειρηματία που είναι εδώ και πολλές ημέρες αγνοείται στα νερά. Ο φύλακας άγγελος του Δημήτρη Κόκοντα στα χρόνια του πόνου.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με την Political. Το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Ξεπαγώνει διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Και Κυριάκος Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Κοινιάζει σήμερα την επέκταση του μετρό στην Καλαμάρια. Αυτά μεταξύ άλλων από την Political. Και ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Και δεν έχω χρόνο.
0: Και έχουμε δεκάδες μηνύματα, αλλά δεν ξέρω πού να τα πιάσω τα μηνύματα, γιατί
1: από,
0: γίνεται
1: από τα σημαίακια μου.
0: Πού έχεις βάλει σημαίακι?
1: Από εκεί.
0: Μετά που... λες για μένα που διαβάζω, γιατί είμαι ψυχαναγκαστική.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Καλημέρα στον Γιάλη, καλημέρα στον Καβοντορίτη και 25 είμαι, να ξέρεις ακόμα.
0: Α, εντάξει, ω.
1: Λοιπόν,
0: ζήσε Μάη μου.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην... Α, είναι συνταγή, να της κυρίας Ιωάννα. Λοιπόν, μας την έστειλε, βλέπω. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
0: Ναι, αναφέρεται στο Νεπάλ και αυτά που λέμε πριν.
1: Αναφέρεται και στα αίτια της τραγωδίας.
0: Φώτη από τις Σέρες έχει κολλήσει με το 1987.
1: Με τον καύσωνα.
0: Το 1987 έγινε ο φωνικότερος καύσωνας.
1: 45-47 βαθμούς που λέει τώρα.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν έχει υπάρξει άλλος που είχε χίλιους τόσους νεκρούς.
1: Δεν θα θέλαμε να είχε τόσους, πιστέψτε με.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, έτσι.
1: Λοιπόν, πρωτάκουστο λέει γυναίκα να μην της αρέσουν τα γλυκά. Αλήθεια είναι, συγγνώμη. Από παιδάκι, ούτε παγωτά δεν έτρωγα. Κάτι δεν πήγαινε καλά με μένα.
0: Κυρία μου, η Ιφηγένειά μου, τυχερός άνθρωπος.
1: Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM. Έλα, Γιώργο.
2: Έλα, Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 10.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Μην νομίζετε τόση ώρα που δεν μας ακούτε ότι έχουμε πιάσει καμιά απολυλογία εδώ. Προσπαθούμε να λύσουμε τα διαδικαστικά της εκπομπής. Ποιος θα βγει, τι ώρα θα βγει, αν πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή. Πρέπει να γίνουν λοιπόν και οι συνεννοήσεις. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Εμείς να πούμε ότι έχουμε μια αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχει έρθει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη.
1: Γεια σου. Καλά είσαι?
0: Να είσαι καλά. Μην του υποσχεθείς τίποτα.
1: Τίποτα. Καλή σεζόν.
0: Στο προηγούμενο που υποσχέθηκε κάτι δεν το έχει φέρει, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει. Θα σου φέρω είναι. Πατατάκια. Είδε, ξέρω εγώ τι θέλει αυτό. Ο καθένας.
0: Εύκολο αυτό. Αυτό είναι εύκολο. Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί τα μελτέμια, λέει εδώ στην Πάχνη.
1: Έχουν ενισχυθεί
0: Κατερίνα.
1: Τα μηνύματα, νόμιζα, έτσι όπως το είπα και
0: τα
1: βλέπω να
0: διάβαζα. Είπα, εντάξει.
1: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
0: Κυρία Κατερίνα, 7 μποφόρ στην Πάτμο, γεμάτα λέει κιόλας. Οπότε, ωραία εποχή λέει για διακοπές. Ωραία εποχή για διακοπές είναι. Ωραία εποχή για να κάνετε εργασίες στην Ήπεθρο δεν είναι, λόγω των ανέμων.

0: Πάντως ο μεγάλος χαμός έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί φαίνεται ότι απασχολεί πολύ τον κόσμο και έρχεται ο Γιώργος και λέει ότι η επικοινωνία που μπορείς να έχεις με έναν άνθρωπο, λέει, στην παραλία και που πίνεις το καφεδάκι σου κτλ. Δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Αυτό δεν θα το βρεις.
0: Καλό το AI, αλλά καφεδάκι μαζί σου δεν πρόκειται να πιει.
1: Λαμπρό, με είπες βλάκα. Εντάξει, δεν μπορώ να αλλάξω. Τι να κάνω? Δεν ξέρω να φτιάχνω το πλυντήριο. Τι να κάνω?
0: Όχι, ρε παιδιά. Φέρνει το παράδειγμα της λάμπας που εντάξει είναι οκ. Okay, πιο απλά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά να αλλάξει μια λάμπα.
0: Εντάξει. Κατεβάζεις το γενικό. Πας, αλλάζεις τη λάμπα κτλ. Όχι, δεν έχει σχέση το να φτιάξεις το πλυντήριο. Είναι πολύ πιο σύνθετο.

0: Ο Γιώργος ρωτάει αν είναι δυνατόν να μας αντικαταστήσει κάτι που μπαίνει στην πρίζα. Αν το αφήσουμε εμείς, Γιώργο. Μπορεί να μας αντικαταστήσει.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Δεν προλαβαίνω, αλλά του χρόνου θα το κάνω. Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνω με τίποτα. Λέει ο Άγγελος, εφόσον το AI γνωρίζει από όλη την ανθρώπινη διανοητική δημιουργία ότι όλες οι θρησκείες, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομικές θεωρίες εναντίον του πόνου, του όλεθρου, της πείνας, του θανάτου, αν το AI αυτονομηθεί, θα πραγματοποιήσει το επιθυμητό που δεν έχει επιτεθεί έως τώρα από τον άνθρωπο, μεταξύ άλλων. Γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα. Να σου πω, δεν μου έχεις πει τίποτα. Περίμενα από σένα να μου πεις για τον Χάρη.
0: Γυρίσανε.
1: Γυρίσατε!
0: Ναι, φύγανε λέει, πήγανε στην Βρετανία.
1: Έφτασαν.
0: Έφτασαν τα παιδιά. Έφτασε η οικογένεια ολόκληρη.
1: Γίνεται χαμός, σας λέει, έχουν ανακριθεί άδειες.
0: Έχουν γραφτεί τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι, απλά τα πράγματα.
1: Το θέμα ότι είναι, με αυτό θα ασχολούνται.
0: Θα τους παίζουν τώρα τα άλλα παιδάκια. Όχι τα παιδάκια τα μικρά.
1: Όχι,
0: ενώ
1: εσύ,
0: θα την παίζουν την οικογένεια, θα την. Θα τους μιλάνε ή θα τους κρατάνε μούτρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Που φύγανε.
1: Δεν νομίζω πια. Την επόμενη εβδομάδα
0: τους
1: Βρετανούς. Στο σχολείο,
0: Δεν τους ξέρεις καλά τους Βρετανούς.
1: Δεν τους ξέρω, αλλά δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, για τα πελές. Να έχουν τέτοιο προβλήματα.
0: Δεν τους ξέρεις καλά. Δεν θα περάσει έτσι εύκολα αυτό που έκαναν και έφυγαν από τη χώρα και απαρνήθηκαν και τίτλους και τη βασιλική οικογένεια και τα σχετικά. Να ξέρεις ότι αυτό τους το φυλάνε.
1: Και λες να το πάνε στα παιδάκια αυτό το πράγμα. Λες να
0: όχι,
1: το έχουν μεταφέρει.
0: Τα παιδάκια. Δεν λέω για τα παιδάκια.
1: Νόμιζα τα άλλα παιδάκια θα τους μιλάνε στο σχολείο, έτσι όπως το
0: πες. Όχι, καλέ. Λέω για όλους. Λέω θα τους παίζουν, θα τους κάνουν παρέα.
1: Τους άλλους δεν θα τους παίζουν, όχι.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Πάντως επιστρέφουν, να το διευκρινίσουμε, ως ιδιώτες, όχι ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής.
0: Αυτό πάει, χάθηκε.
1: Οικογένειας. Καλά.
0: Χάθηκε, δεν ξέρω.
1: Προς το παρόν χάθηκε, νομίζω. Να σου πω κάτι, κάθε εμφάνισή τους, νομίζω, μπορεί να μην υπάρχει προς το παρόν κάποια αλλαγή στους ρόλους, στους ζεύγους, αλλά νομίζω ότι κάθε εμφάνισή τους θα θεωρείται βασιλική. Έτσι θα αντιμετωπίζεται.
0: Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε αν θα τους παρέχουν την ασφάλεια και τους ανθρώπους, γιατί η πρώτη αντίδραση ήταν ναι, να έχουν, αλλά δεν θα τα πληρώνουμε εμείς φορολογούμενοι. Κάτσε να δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουν για να βγάλουν τα προς το ζήν.
1: Μην ανησυχείς. Δεν θα πεινάσουν, Ελισάβετ. Δεν θα πεινάσουν. Κάποιο επίδομα, το πολύ πολύ, να χρειαστεί να πάρουν. Αλλά σπίτι έχουν. Θα μείνουν εκεί στο Cotswolds, κάπως έτσι, νομίζω λέγεται. Λοιπόν, σε μια έτσι βίλα. Εκεί ζουν πάρα πολύ διάσημοι star. Ο Μπέκαμ, το γένεια Μπέκαμ. Κέιτ Μος. Λίαμ Κάλαχερ.
0: Α, τους καημένους.
1: Επίσης έχουν μετακομίσει εκεί οι καλές φίλες της Μέγκαν και του Χάρη, Έλεν Ντετζενέρης και Πόρσια Ντερόση. Θα έχουν κάποια παρέα, θα έχουν.
0: Εντάξει.
1: Φτώχεια. Φτώχεια που λέγει.
0: Φτώχεια καταραμένη.
1: Φτώχεια, φτώχεια.
0: Πού μας έριξες.
1: Έχω έναν φίλο ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ συχνά στο Λονδίνο. Το είχε εξοχικό. Οπότε γνωρίζει την περιοχή και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται περί φτώχειας.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο μαζί μας. Είδαμε χθες και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός για τη σύνταξη ισχυρίας. Είχαν έρθει ήδη και κάποια μηνύματα χθες για κάποιους που έλαβαν τη σύνταξή τους, περίμεναν προφανώς ότι θα δουν κάποια λεφτά, δεν τα είδαν και τώρα θα μας δώσει τα φώτα του ο κύριος Ρίζος για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και ποιοι πρέπει να περιμένουν να δουν περισσότερο ποσό, μεγαλύτερο ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Κύριε Ρίζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβουμε κατά βάση τι έχει γίνει με αυτή την νομοθετική ρύθμιση και να απαντήσατε και σε αυτό που λέει η Ελισάβετ. Υπάρχει και έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν, η νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένη αφορούσε την αύξηση των συντάξεων της κυρίας. 8.500 περίπου περιπτώσεις οι οποίες είχε γίνει μείωση στις συντάξεις τους, δηλαδή είχαν μειωθεί οι συντάξεις από το 70 στο 35% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το θάνατο του συνταξιούχου που μεταβιβάστηκε η σύνταξη. Κυρίως αφορούσε συντάξεις του δημοσίου και τώρα έπρεπε να γίνει με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε τον προηγούμενο μήνα και ψηφίστηκε η προσάρτηση αυτού του ποσού ξανά στα επίπεδα του 70% της τότε σύνταξης.
0: Ωραία. Είπατε ότι αυτό αφορούσε κυρίως του δημοσίου. Δεν κόπηκαν ποτέ τα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές. Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή η γραμμή, οπότε είναι εύκολο να μας μιλήσετε κανονικά από το τηλέφωνο.
2: Ωραία.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
2: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Όχι. Έχει εξακολουθούν... Ναι, τώρα καλύτερα. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λέγατε ότι ήταν κυρίως του δημοσίου. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι δεν είχαν γίνει περικοπές στις ιδιωτικές συντάξεις.
2: Περικοπές σε συντάξεις που χορηγούνταν από τα ταμεία του πρώην ιδιωτικού τομέα. Και εκεί υπήρχε και σοβαρό πρόβλημα και λέγαμε ότι για να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να μην ζητηθούν 1.000 ευρώ από τους δικαιούχους, έπρεπε να δοθεί πολιτική λύση. Η πολιτική λύση που επελέγει ήταν να μην γίνει η περικοπή καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχει μετά τη συμπλήρωση τριετίας να μην μειώνεται η συντάξη κυρίας. Να παραμένει στο 70%. Το συγκεκριμένο πρέπει να είναι θετικό, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσό του 70%, και να θυμίσω ότι ούτε προμνημονιακά δεν έμεναν στο η συντάξη κυρίας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή τη στιγμή λέει η αντιπολίτευση ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση βαφτίζει παροχή την επαναφορά στα προνόμου Κατρούγκαλου. Δεν τον ακούω τον κύριο Ρίζο. Φράντς και κύριε Ρίζο, θα σας ξανακαλέσουμε γιατί κόβεται συνέχεια η γραμμή.
0: Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε άλλη μία προσπάθεια για να καταλάβουμε, γιατί είναι κέριο να δούμε και πού στηρίζεται η κριτική της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά στηρίζεται και στον αριθμό.
1: Και στον αριθμό, βεβαίως, γιατί δεν είναι. Γιατί μένουν. Σε όσους δεν θα πάρουν σύνταξη.
0: Ναι, ότι μόλις 8.500 θα δουν αλλαγή, τέλος πάντων, στο ποσό που θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και ότι είναι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι χειρίες που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Μέχρι να δούμε λοιπόν, έχουμε ξανά τον κύριο Ρίζο. Όχι.

0: να κάνουμε άλλη μια δοκιμή.
1: Τώρα κύριε Ρίζο, όλα θα είναι καλά.
2: Ναι, καλημέρα ξανά.
1: Ωραία, σ' ακούει τώρα, τώρα κύριε Ρίζος. Λοιπόν,
0: τώρα
1: λέγαμε για τον αριθμό, επειδή το λέει και η αντιπολίτευση, ότι πολύ λίγοι συνταξιούχοι είδαν τη βελτίωση των συντάξεων λόγω θανάτου. Λέει, μόλις 8.000 συνταξιούχοι του δημοσίου διάβαζα.
2: Ναι, ακριβώς, αλλά είναι και κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν θα δουν τη μείωση, δεν θα μειωθεί η σύνταξή τους μετά την τριετία. Το πρόβλημα που δημιουργείται, δημιουργείται στο γεγονός ότι προκύπτουν δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή που ο θάνατος του αγαπημένου προσώπου με βάση το οποίο έγινε η μεταβίβαση έγινε μετά το Μάιο του 2016, που θα παίρνουν το 70% της σύνταξης, και όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος είναι πριν το Μάιο του 2016, οι οποίοι έχουν υποστεί τις περικοπές, οι οποίοι έχουν υποστεί και τις μνημονιακές περικοπές και παίρνουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη. Πάντοτε όταν δημιουργείται ένα τέτοιο δεδομένο, δηλαδή έχουμε δηλαδή δύο ταχύτητες, με τη μία ταχύτητα να λαμβάνει πολύ λιγότερα χρήματα από τη δεύτερη, είναι, προκύπτει μια σοβαρή αδικία.
0: Και αναδρομικά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν αυτοί που τους είχε περικοπεί.
2: Ναι. Όχι, δεν θα γίνει και δεν θα δοθούν καθόλου αναδρομικά.
0: Δεν θα δοθούν αναδρομικά. Τώρα έχουμε ερώτηση.
1: Μπορούν
0: εδώ
1: να προσφύγουν.
2: Μπορούν να προσφύγουν. Όποιοι θέλουν μπορούν να προσφύγουν κανονικά δικαστικά και να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους στο δικαστήριο, στα διοικητικά δικαστήρια.
0: Στις επικουρικές χειρίες που έχουν περικοπεί, ξέρουμε τι θα γίνει.
2: Για τις επικουρικές δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω να υπάρξει θέμα επανόδου στο 70% των επικουρικών. Νομίζω ότι οι επικουρικές θα λειτουργήσει κανονικά όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα το σύστημα, δηλαδή μετά την τριετία περικοπή στο 35%.
1: Μάλιστα. Και για τη συντάξη χειρίας του ΟΓΑ, ρωτάνε.
2: Η συντάξη χειρίας του ΟΓΑ είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, καθώς λειτουργούσε διαφορετικά η περικοπή. Δηλαδή, σου κόβανε το λεγόμενο ποσό της βασικής σύνταξης, το οποίο αποτελούνταν από ένα τμήμα που δεν είχαν χορηγηθεί εισφορές. Αλλά φαίνεται ότι οι συντάξεις χειρίας του ΟΓΑ θα ωφεληθούν από το δεύτερο, από το δεύτερο άξονα της τροπολογίας, που έλεγε ότι λαμβάνει κάποιος δύο εθνικές συντάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να λαμβάνουν μία σύνταξη η οποία παραμένει στα 446 ευρώ.
1: Άρα οι συντάξεις του ΟΓΑ είναι εκτός αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, με βάση τα δεδομένα όσοι είχαν από την τροπολογία είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Άρα αδικημένοι και αυτοί και αδικημένοι και όσοι, όσοι έχουν λάβει συντάξεις χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Όσοι έλαβαν τη συντάξη χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς έχουν γίνει όλες οι περικοπές κανονικότατα,
1: ναι,
2: και είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 35% η σύνταξή τους, ίσως και λιγότερα.
1: Άρα δεν ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις όμως, αυτό να τα διευκρινίσουμε. Ωραία. Okay. Αλυσάδε, θέλεις λοιπόν, κάτι άλλο για τη συντάξη χειρίας, γιατί έχω μία απορία.
0: Γιατί εγώ ήθελα να πάω λίγο στο νομοσχέδιο με τα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε τι αλλάζει, επειδή το είδαμε να παίζει σήμερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Πάμε κατευθείαν να κάνω μια ερώτηση γιατί γίνεται ένας χαμός και νομίζω ότι τσεπώ ξανά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά επειδή νομίζω ότι έρχεται ΔΕΘ και θα σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά το ζήτημα, να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί ή όχι και σε ποιο βαθμό?
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου είχε κάποιες βασικές προβλέψεις. Ποιες ήταν αυτές οι βασικές προβλέψεις? Ήταν τα ζητήματα που αφορούσαν τις εισφορές, οι οποίες εισφορές, αν θυμάστε καλά, στο νόμο Κατρούγκαλου υπολογίζονταν με ποσοστό επί των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό άλλαξε με το νόμο Βρούτσι το 2020, το 4670 του 2020. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που αφορούσε τις εισφορές άλλαξε. Επίσης το κομμάτι που αφορούσε τις συντάξεις χειρίας είχε δύο τμήματα. Είχε ένα τμήμα που έλεγε ότι αν είσαι κάτω των 55 παίρνεις τη σύνταξη για 3 χρόνια και γεια σου. Δεν ξαναπαίρνεις μετά από εκεί και πέρα ποσό σύνταξης. Υπήρχε μια τεράστια κατακραυγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τότε ήταν που οι χείρες, οι νεαρές είχαν δημιουργήσει αυτό το σωματείο αξία, το οποίο έθεσε πολύ σοβαρά το ζήτημα των συντάξεων χειρίας επιτάπητος, το οποίο άλλαξε εντός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την υπουργό την κυρία Χτσιόγλου, αν θυμάστε καλά. Και στη συνέχεια το κομμάτι συντάξεων χειρίας αλλάζει ξανά τώρα επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου που άλλαξε επί της παρούσας κυβέρνησης ήταν το κομμάτι που αφορούσε τον υπολογισμό της σύνταξης και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Γιατί το νόμος Κατρούγκαλου είχε πολύ χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό όμως δεν άλλαξε με πολιτική βούληση, άλλαξε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είπε ότι πρέπει να αλλάξετε τα ποσοστά αναπλήρωσης από το εδώ, για τα έτη 30 και πάνω, γιατί είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
2: Και πάλι είχε έρθει ο νόμος Βρούτσης και άλλαξε τα συγκεκριμένα ποσοστά. Από εκεί και πέρα εφαρμόζεται πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει σε σχέση με τις παροχές, μάλιστα δεν έχει εκδοθεί και ο λεγόμενος ενιαίος κανονισμός παροχών. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά και το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα επιδόματα. Δηλαδή, ποια επιδόματα παίρνει ο κάθε συνταξιούχος, με τι ποσά κλπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο ενιαίος κανονισμός παροχών για τον νόμο Κατρούγκαλο εν έτη 2026, ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί το 2016.
0: Άρα δεν έχει καταργηθεί ο νόμος
1: Κατρούγκαλο,
0: αλλά ξυλώνεται κομματάκι κομματάκι.
2: Έχουν ξυλωθεί δύο κομμάτι. Ένα κομμάτι που αφορούσε τις εισφορές, το οποίο ξυλώθηκε με... ήταν πράγματι και προεκλογική δέσμευση της τότε επερχόμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2019, το οποίο άλλαξε το 2020, άλλαξε το κομμάτι των συντάξεων χειρίας Β, το μισό επί ΣΥΡΙΖΑ και το μισό επί Νέας Δημοκρατίας, να το θέσουμε έτσι.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη, καθώς μέσα σε 3 χρόνια οι μαθητές είναι λιγότεροι κατά 21.000, ενώ καταργήθηκαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs. Οι πλούσιοι διεστραμμένοι Ευρωπαίοι που είχαν ταξιδέψει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις αρχές της δεκαετίας του 90 για να συμμετάσχουν σε σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια του πολέμου, πυροβολώντας γυναίκες και παιδιά στο Σαράγεβο, χρησιμοποιούσαν κωδική ονομασία για τα ανθρώπινα θυράματά τους, σύμφωνα με μαρτυρία που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Sunday Times. Κλιμάκωση του πολέμου με χτυπήματα στο κέντρο του Κιέβου σχεδιάζει ο Πούτιν, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίη Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant.
12: Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
13: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
14: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
13: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
14: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
13: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
14: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
13: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
14: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
18: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
20: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7-Up 1500ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Σε λίγη ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Περισσότερα στο real.gr. Ξεβερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Σε επιχείρηση κατάρρευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών συμμετείχαν ελληνικοί Patriot στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα.
25: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
24: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
26: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10 και πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως.
0: Η παράδοση της επέκτασης του μετρό είναι 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Προστίθενται περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο. Και να πούμε ότι ξεκίνησε η εκδήλωση, η τελετή παράδοσης με τον καθιερωμένο αγιασμό. Η τελετή πραγματοποιείται στον σταθμό Μίκρα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να κάνει και την πρώτη του διαδρομή με το μετρό προς την Καλαμαριά πριν από την τελετή παράδοσης. Επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή. Συνομίλησε με στελέχη, με εργαζομένους του μετρό της συμπρωτεύουσας. Αυτή την ώρα έχουμε τις ομιλίες. Ο Απόστολος Τζικώστας, ο αρμόδιος επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές, είπε νωρίτερα ότι 63.000 επιβάτες θα κινούνται καθημερινά. Αυτό σημαίνει 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν σκεφτούμε ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια περίμενε εδώ και πολλά χρόνια μάλλον το μετρό και τα τελευταία χρόνια έχει, τους τελευταίους μήνες έχει και την ταλαιπωρία με τα έργα του flyover.
1: Εντάξει.
0: Είναι σημαντική η αποσυμφόρηση.
1: Τόσες
0: χιλιάδες αυτοκίνητα να μην κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης.
1: Είδες τι έχει γίνει έτσι το τελευταίο 24ωρο με την κυρία Έλενα Κρήτα?
0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης.
1: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
0: Ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για
1: την
0: αντικατάσταση της κυρίας Γεωργοβασίλη.
1: Της κυρίας Γεωργοβασίλη, ναι. Στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα την ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει, διάβαζα χθες και την... την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπλοκάρει την εκλογή.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε στον Γιώργο Τολικουρέτζο να μας απαντήσει.
1: Είναι ένα κοινοβουλευτικό θρίλερ. Διαβάζω και το θέμα το οποίο έγραψε χθες ο Γιώργος Τολικουρέτζος στο real.gr. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με το άρθρο 67 του συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής, θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 τετάρτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Στην πράξη, για να εκλεγεί η κυρία Κρήτα ή όποιο άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να συντρέξουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτα, να συγκεντρώσει 75 θετικές ψήφους, το 1 τέταρτο του όλου αριθμού.
0: Επιβάτες θα κινούνται καθημερινά. Αυτό σημαίνει 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν σκεφτούμε ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια περίμενε εδώ και πολλά χρόνια μάλλον το μετρό και τα τελευταία χρόνια έχει, τους τελευταίους μήνες έχει και την ταλαιπωρία με τα έργα του flyover.
1: Εντάξει.
0: Είναι σημαντική η αποσυμφόρηση.
1: Τόσες
0: χιλιάδες αυτοκίνητα να μην κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης.
1: Είδες τι έχει γίνει έτσι το τελευταίο 24ωρο με την κυρία Έλενα Κρήτα?
0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης.
1: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
0: Ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για
1: την
0: αντικατάσταση της κυρίας Γεωργοβασίλη.
1: Της κυρίας Γεωργοβασίλη, ναι. Στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα την ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει, διάβαζα χθες και την... την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπλοκάρει την εκλογή.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε στον Γιώργο Τολικουρέτζο να μας απαντήσει.
1: Είναι ένα κοινοβουλευτικό θρίλερ. Διαβάζω και το θέμα το οποίο έγραψε χθες ο Γιώργος Τολικουρέτζος στο real.gr. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με το άρθρο 67 του συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού

0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης.
1: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
0: Ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της κυρίας Γεωργοβασίλη.
1: Της κυρίας Γεωργοβασίλη, ναι, στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα την ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει, διάβαζα χθες και την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπλοκάρει την εκλογή.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, θα μπορούσαμε να την κάνουμε στον Γιώργο Τολικουρέτζο να μας απαντήσει.
1: Είναι ένα κοινοβουλευτικό θρίλερ. Διαβάζω και το θέμα το οποίο έγραψε χθες ο Γιώργος Τολικουρέτζος στο real.gr. Λοιπόν... σύμφωνα λέει με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής, θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 τετάρτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Στην πράξη, για να εκλεγεί η κυρία Κρήτα ή όποιο άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να συντρέξουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτα, να συγκεντρώσει 75 θετικές ψήφους, το 1 τέταρτο του όλου αριθμού, στο πρόσωπό της. Και δεύτερον, οι θετικές ψήφοι, και αυτό είναι το κυριότερο, να είναι περισσότερες από τα παρόν. Καθώς δεν υπάρχει αρνητική ψήφος. Και αν η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή οι 75 είπαμε, ναι, θετικές ψήφοι, φαίνεται πως θα επιτευχθεί, η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει μετατρέπει την ψηφοφορία σε θρίλερ, καθώς αν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπακούσουν στη γραμμή και ψηφίσουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί. Η μόνη περίπτωση να εκλεγεί θα είναι η Νέα Δημοκρατία, πολλοί βουλευτές της, να επιλέξουν την αποχή, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παρόντων σε βαθμό που τα παρόν θα είναι λιγότερα από τις θετικές ψήφους.
0: Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι σαφές αν από πριν. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια στάση θα κρατήσει όντως η Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί να αλλάξει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να αλλά δεν προτείνει νομίζω. Κάποιο άλλο άτομο.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Μέχρι να αρχίσει η ψηφοφορία μπορεί να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι. Εννοώ τυπικά.
0: Τυπικά μπορεί, αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι θα
1: γίνει.
0: Γιατί
1: θα το λέω, αν προβλέπεται από τη στιγμή που έχει κατατεθεί μία πρόταση. Αν μπορεί να αλλάξει πρόταση μέχρι την ψηφοφορία, μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι τέτοιο, ειδικά μετά το θόρυβο που
0: ακριβώς
1: έχει σηκωθεί. Αν η πρόταση όμως καταψηφιστεί, δεν μπορεί να επαναληφθεί με νέα πρόταση. Καταλαβες, αυτό θέλω να πω.
0: Διαβάζοντας τη δήλωση που είχε κάνει η Ρένα Δουρού, όταν πρότεινε κιόλας την κυρία Κρήτα για να αναλάβει τη θέση της αντιπροέδρου, το βρίσκω λίγο δύσκολο να την αντικαταστήσει.
1: Δεν ξέρω αν έχει κατατεθεί εντωμεταξύ επίσημος.
0: Λέει ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια η κυρία Κρήτα, είναι μαχητική, δραστήρια συνάδελφο στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της δημοκρατίας, η Έλενα Κρήτα μπορεί να εισφέρει πολλά και της ευχήθηκε μάλιστα και σιδεροκέφαλη.
1: Ναι.
0: Η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία λέει, δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει σχέση με την συμπεριφορά, με την.
0: Με όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Όσα έχουν υποθεί. Έτσι.
0: Και τους διαπληκτισμούς που κατά καιρούς έχουν ξεσπάσει εντός και εκτός κοινοβουλίου με άλλους βουλευτές.
1: Νομίζω πάντως ότι είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Μικρόψυχο.
0: Όταν λες μικρόψυχο.
1: Από την πλευρά της πλειοψηφίας να μην το υποστηρίξει.
0: Και θα συμφωνήσω ότι. Ό,τι και να έχεις, το λύνεις με τον διάλογο. Δηλαδή, αν προκύψει ή αν έχουν προκύψει περιστατικά και διαφωνίες με την κυρία Κρήτα όσον αφορά διάφορα θέματα και χειρισμούς και κουβέντες που έχουν υποθεί εντός και εκτός κοινοβουλίου, τις λύνεις.
1: Ρε παιδί μου, αλλά το
0: πρόεδρο. Δεν είναι. Τώρα
1: υπάρχει το Προεδρείο. Δεν έχει κάποιους. Η εκπροσώπηση στο Προεδρείο βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο κανονισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση τη δύναμη των κομμάτων, ποιο είναι, 1, 2, 3, 5, 5 αντιπρόεδρο. Λοιπόν, προφανώ μπορεί η πλειοψηφία να μπλοκάρει κάποια πράγματα, όπω μπορεί να μπλοκάρει προανακριτικέ, προτάσει εννοώ. Για προανακριτική, για εξεταστική, προφανώ μπορεί να τον μπλοκάρει. Το θέμα είναι αν έχει νόημα να τον μπλοκάρει.
0: Ναι, και αν έχει κάνει την πρόταση ένα κόμμα, γιατί να μπλοκάρει την επιλογή που έχει κάνει ένα κόμμα τώρα. Όσον αφορά, συμφωνείς, δεν συμφωνείς με τις απόψεις, γιατί όλοι συμφωνούν με τις απόψεις που έχουν οι αντιπρόεδροι της Βουλής.
1: Όχι,
0: έχουν εκφραστεί διαφοροποιήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι.
1: Τέλος πάντων, είναι επιλογή.
0: Πολύ κακό και το τίποτα είναι.
1: Είναι επιλογή ενός κόμματος. Δεν νομίζω. Θα έλεγα ότι είναι όπως μιλάει η Νέα Δημοκρατία.

0: δημοκρατία, για παράδειγμα, για θεσμική απρέπεια, θεσμικό ατόπιμα του κυρίου Τσίπρα να ανέβει πριν κάνει στην ΔΕ στη Θεσσαλονίκη, πριν κάνει τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός. Έτσι είναι και αυτό, μια κοινοβουλευτική απρέπεια. Συγγνώμη, γιατί είναι μια πρόταση της, του κόμματος. Του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και πρέπει να γίνει σεβαστή. Γι' αυτό και υπάρχουν και αντιδράσεις. Και να σου πω και κάτι, δεν το λέω αν είναι γυναίκα ή όχι. Το λέω γιατί
1: δεν έχει σχέση.
0: Όχι, το λέω γιατί είχε γραφτεί πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
1: Λοιπόν, λίγο
0: δεν
1: πριν
0: ξέρω
1: πάμε,
0: να αλλάξει στάση όμως.
1: Ναι, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε και μια χρηστική είδηση. Γιατί από σήμερα πρέπει να κάνουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή οι πρωτοετής
0: φοιτητές. Βέβαια, να το πεις.
1: Να το πούμε λοιπόν για τα πρωτάκια των πανεπιστημίων. Ωραίο, δεν ακούγεται
0: πρωτάκια. Τι δεν θα δίνα να έπρεπε να κάνω εγγραφή στο πανεπιστήμιο. Τι δεν θα δίνα.
1: Θυμάσαι τότε που πηγαίναμε εμείς με τη χαρτούρα και στηνόμασταν στη γραμματεία. Έλεγε γραμματεία ανοιχτή 11 με 1 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Το 11 με 1 καλά έκανες και το τόνισες, γιατί τόσο ήταν ανοιχτή.
1: Τόσο ήταν ανοιχτή η γραμματεία τότε. Λοιπόν, πήγαινες με τα χαρτιά σου, στενώσουν στην ώρα. Αν είχες και κάνα χαρτί σου, είπε κάτι, οτιδήποτε κτλ.
0: Ξαναστενώσουν
1: στην ώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης. Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων. Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων. Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος. Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
6: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
5: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σε...

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα.
11: Mm-hmm.
10: Διότι μιλάμε πλέον για τιμές στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους για πολλούς λόγους. 5 και 6 χιλιάδες τα αστικά προάστια, δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Φολαργό, Μαρούσι, Πεύκη, το... Νέο Ηράκλειο κλπ.
11: Το μέσο όρο πόσο, μέσος όρος κόστος κατασκευής, το μέσο όρο?
10: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2, 4.500, συν την εφορία 5.
11: Πέντε.
10: Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ποσοστιαία,
11: ποσοστιαία γιατί αύξηση μιλάμε, κύριε Καψιμάλη, τα τελευταία 5 χρόνια που λέτε ότι είναι?
10: Έχουμε φτάσει και 80%.
11: Σε κάποια υλικά ή συνολικά εννοείται?
10: Συνολικά.
11: Συνολικά. Τι έχει ακριβήνει, κύριε Στατούβλα?
10: Το κόστος ήταν 1.000-1.100 ευρώ. Και σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω.
11: Ναι. Τι έχει ακριβήνει?
10: Όλα έχουν αυξηθεί. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον, διότι τα δομήσιμα είναι ανύπαρκτα. Και η παροχή υπηρεσιών, διότι η μεγάλη ζήτηση εργατοτεχνικού προσωπικού από το ελληνικών, το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικών, στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες. Και μιλάμε για αμοιβές, ας πούμε ένας γυψοτεχνίτης μπορεί σήμερα μαζί με την ασφαλιά του να μας κοστίζει πάνω από 200 ευρώ την ημέρα.
11: Τι έγιναν οι εργατοτεχνίτες δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τι συνέβη?
10: Τα χρόνια της κρίσης, της μεγάλης κρίσης της Ελλάδος, οικονομικής κρίσης, έβγαιναν για το εσωτερικό. Και έφυγαν για βόρειες χώρες. Σήμερα, να ξέρετε, μιλάμε από τη Βαρσοβία. Εγώ είμαι στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Λοιπόν, και εδώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
11: Γιατί είχε παγώσει η υποδομή τότε και είχαν φύγει.
10: Ακριβώς.
11: Είχε παγώσει ο κλάδος.
10: Για 10 χρόνια δεν μπορούσε να αντέξει ο άλλος στην Ελλάδα χωρίς οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να έχει εισοδήματα από εκεί που είχε τέλος πάντων ως ειδικός τεχνίτης. Άρα λοιπόν έφυγαν για χώρες που είχαν ανάγκη από τεχνίτες οικοδομών. Αυτοί δεν γύρισαν, διότι όπως ξέρετε οι αμοιβές στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ ψηλότερες από τις αμοιβές της Ελλάδος, παρότι είναι υψηλές πλέον στην Ελλάδα.
11: Τα ημιτελή διαμερίσματα, κύριε Καψιμάλη, τα ημιτελή διαμερίσματα είναι πολλά.
10: Εντάξει, είναι αρκετά. Και δεν θα πρέπει σήμερα, ας πούμε, να αφήνουμε ούτε ημιτελή διαμερίσματα, ούτε διαμερίσματα κλειστά. Ας δοθούν κίνητρα, διότι, ξέρετε, θέλουμε να ανοίξει κάποιος το ακίνητό του που είναι κλειστό, αλλά το κρατάει κλειστό γιατί έχει προέλθει ο ιδιοκτήτης από μια μεγάλη καταστροφή. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσφέρει εγγυήσεις για τον ιδιοκτήτη όταν νοικιάζει ένα ακίνητο. Και γίνονται καταστροφές για διαφόρους λόγους και με τέτοιο τεράστιο κόστος ανακατασκευής και ανακαίνησης ενός σπιτιού δεν έχει ο άλλος και να το ανακαινήσει για το ξανανοικιάσει.
12: Η ανακαίνιση, το κόστος είναι το ίδιο που μας είπατε για την κατασκευή. Είναι, δηλαδή θέλω να πω, το κόστος ανά τετραγωνικό είναι το ίδιο κατασκευή από την αρχή και ανακαίνιση?
10: Όχι.
12: Πόσο είναι η ανακαίνιση?
10: Το κόστος από την αρχή συμπεριλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, εξκαφές.
12: Όχι. Το λέω ανά τετραγωνικό, πόσο είναι η ανακαίνιση?
10: Είναι περίπου 1.000, 1.200, ναι, ανάλογα με την ποιότητα που θέλει κάποιος να φέρει το ακίνητό του.
11: Ανακαινίζουν τα διαμερίσματα, βλέπετε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα, έστω για να τα βγάλουν είτε στην μακροχρόνια μίσθωση, είτε κάποιοι και στη βραχυχρόνια?
10: Μαζικά όχι. Αυτό το πρόγραμμα το τελευταίο τέλος πάντων, το οποίο χρηματοδοτεί αρκετά, μπορώ να πω, για ανακαινήσεις, θα είναι ένα κίνητρο για να ανακαινιστούν κάποια σπίτια, γιατί σημειωτέων πλέον και τα νίκια είναι πολύ υψηλά και αρχίζουν να έχουν ενδιαφέρον και για τους ιδιοκτήτες.
11: Πάμε και εκεί τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, με συγχωρείτε.
10: Πώς να επενδύσεις χρήματα για να εισπράξεις την επένδυση μετά από 15-20 χρόνια?
11: Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές πώλησης συμπαρασύρουν και τα ενίκια και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να έχουμε ενίκια που πρέπει να δώσει ο άλλος το 50% του εισοδήματός του για να κατοικήσει μέσα.
12: Ελισάβετ, για να προσθέσω κάτι. Ακούτε, το γεγονός, συγγνώμη,
10: κύριε. Είναι οικονομία.
12: Ναι. Όχι, να προσθέσω το εξής.
10: Είναι αυτή η οικονομία. Μου κοστίζει ακριβά, θα πρέπει να έχω μια ανταπόδοση επί της 100 στην απόδοση της επένδυσης που κάνω. Mm. Αφού λοιπόν μου κοστίζει ακριβότερα από πριν 10 χρόνια και το ενίκιο θα ακολουθήσει την ακριβότερη αυτή επένδυση που κάνω.
12: Ωραία, άρα το νεόδμητο έχει αυξηθεί η τιμή του προφανώς, η πώληση. Αφού έχει αυξηθεί το κόστος κατασκευής, έχει αυξηθεί και η τιμή του νεόδμητου. Σωστά?
10: Εννοείται.
12: Αυτό το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η τιμή του νεόδμητου δεν συμπαρασύρει και τα παλαιότερα ακίνητα. Προφανώς αυξάνει και η τιμή των παλαιότερων ακινήτων.
10: Είδατε λοιπόν τώρα τι γίνεται.
12: Εννοώ στην πώληση.
10: Παρασύρει φυσικά, γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση, και τα παλαιότερα και ποιοι κερδίζουν στα παλαιότερα, να λέμε και αλήθειες. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κατασχέσει χιλιάδες ακίνητα εναντί πινακίου φακής και σήμερα τα πουλάνε λίγο πιο κάτω από τα νεόδμητα. Απλά να πούμε λοιπόν ότι κατασχέθηκαν χιλιάδες ακίνητα για 20 και 30.000. Και σήμερα για τα ίδια κίνητα ζητάνε 200 και 250.000.
11: Μοιάζει λίγο σαν να κόβεις ένα κεφάλι και να ξεπετάγονται 2-3, κύριε Καψιμάλη, όλο αυτό. Δηλαδή πάμε να λύσουμε το στεγαστικό κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις και στην πορεία φαίνεται ότι το ένα συμπαρασύρει τ' άλλο και τελικά ανεβαίνουν οι τιμές και των παλαιών.
10: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρόταση για την αποκτήση στην περίπτωση. Θέλουμε να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα για μας προσωπικά τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ανταγωνιστικό. Δεν θα θέλαμε. Αλλά εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες για την κοινωνία τι συμβαίνει. Δώστε και νέα κίνητρα φόρο απαλλαγής να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα, να εξισορροπήσει η αγορά.
11: Μάλιστα. Για να ξεμπλοκάρει λοιπόν, γιατί τα παλιά ακίνητα από ό,τι καταλαβαίνουμε και πολλές χιλιάδες, τα οποία έχουν μείνει τα κλειστά. Κάποια που έχουν μείνει κλειστά και ο κόσμος δεν θέλει να τα βγάλει στην.
10: Θα σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε εσείς ένα παλιό ακίνητο 70 τετραγωνικών στα Πατήσια? Για να το ανακαινήσετε θέλετε 20, 25, 30.000. Εάν εισπράξετε από πλευρά ενοικίου το ενίκιο που εισπράτατε πριν 10 χρόνια, να είναι 350-400 ευρώ, θέλετε 20 χρόνια για να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Οπότε γιατί να τον εκδίσετε, γιατί να τον νοικιάσετε?
11: Και στο μεταξύ θα πρέπει να κάνω και νέα ανακαίνιση προφανώς μέσα στην 20ετία.
10: Εννοείται. Και επειδή δυστυχώς στη χώρα μας όλα κινούνται πρόσκαιρα, μιλάμε τώρα για την πρώτη σημογενή χώρα στην Ευρώπη, την έκτη στον κόσμο, ανακαινήσουμε τα παλιά ακίνητα, μετά το φέροντα οργανισμό, που στα παλιά ακίνητα ο φέρον οργανισμός ουσιαστικά δεν έχει καμιά ισχύ απέναντι σε ένα σεισμό. Δηλαδή θα μας προκύψει πάλι ένα πρόβλημα στο σπίτι από ένα σεισμό, δεν λέω θα πέσει, λέω θα ραγίσει. Και θα πρέπει πάλι να κάνω ανακαινήσεις.
12: Ναι.
10: Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες.
12: Ναι, μία ερώτηση. Τι θεωρείτε στις, είναι λίγο άσχετη, αλλά επειδή πολλές φορές μας έχουν στείλει το συγκεκριμένο, με αφορμή τις αγγελίες που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, τι είναι νεόδμητο? Γιατί κάποια στιγμή μες στην κρίση, επειδή είχε παγώσει η οικοδομή, λέγαμε νεόδμητα δεκαετίας.
10: Νεόδμητο είναι αυτό που ξεκίνησε και χτίζεται αυτή τη στιγμή από την αρχή. Με νέο αντισεισμικό.
11: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστών, τον κύριο Καψιμάλη. Καλή συνέχεια.
10: Ευχαριστώ πολύ και
12: εγώ.
13: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
14: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
13: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
14: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
13: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
14: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
13: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας.
15: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
16: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
2: Κύριε!
1: Κωστάκι, για πες μας.
2: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
1: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
2: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
1: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
2: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
9: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο οδηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνική.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Στεφανία, και εσύ μη θα κάτσεις επιτέλους στην καρέκλα σου να αρχίσουμε, διότι έχουμε αφήξεις, έχουν έρθει στο σταθμό εδώ διευθυντές κτλ. Πρέπει λίγο να,
1: και τα λοιπά.
0: Να συμπεριφερθείς αναλόγως.
1: Τι σημαίνει διευθυντές κτλ.
0: Διευθυντές. Δεν είναι ένας μόνο διευθυντής, υπάρχουν διευθυντάδες που λέω κι εγώ. Άρα πρέπει να συμπεριφερθείς αναλόγως. Μην μου κάνεις εδώ πέρα πηγαδάκια απ' έξω και τα σχετικά.
1: Δεν κάνω πηγαδάκια.
0: Έλα τώρα.
1: Και ο Αντώνης, και στον κλάβα του ταξί χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και για την κίνηση. Είδες παντού.
0: Όταν εννοείς για την κίνηση, δηλαδή αυτό το GPS που λέμε. Βάζεις Google Maps και βλέπεις που έχει κίνηση.
1: Πού τεχνητή...
0: είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε όλο αυτό.
1: Να σου πει που δεν έχεις. Αφού
0: φίλε,
1: δεν μπορεί αυτό. Πώς το κάνετε αυτό. Πού τη χρησιμοποιείς.
0: Μόνο εσύ θα τη χρησιμοποιήσεις για να ανακαλύψεις τα ζουζούνια στον
1: κήπο. Όχι, εγώ πορεία για το real time, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως όλες οι αυτοκίνητες δεν έχουν το πολύ απλό που κατεβάζουν.
1: Το απλό.
0: Ναι, αλλά σου δείχνει το πολύ απλό.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε λίγο η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται με την κίνηση. Για μπας και βρεις κάποια διέξοδο. Σου πει πάρε ένα ελικόπτερο.
0: Με συγχωρείς.
1: Που προσγειώνεται και παντού εξάλλου.
0: Ακόμα. Α, μπράβο. Είναι και οικονομικό. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Προσγειώνεται παντού. Είναι.
1: Προσγειώνεται παντού.
0: Ναι. Τι να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στην κίνηση όταν έχουν.
1: Μπορεί να κάνει κάμπινγκ για παράδειγμα σε μία παραλία και να σου έρθει δίπλα το ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι πιο πιθανό από το να βρεις εσύ διέξοδο στο λεκανοπέδιο Αττικής και να φύγεις από άλλο δρόμο, θέλω να σου πω.
1: Άντε σκέψου τώρα να είσαι με τη σκηνή σου σε μια ανοργάνωτη παραλία και να σου κάσει το ελικόπτερο δίπλα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις και απλό μπάνιο
1: και να
0: κάνω
1: στην παραλία. Και να μην ξυπνήσεις από τον ήλιο, να ξυπνήσεις από το... Τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν είναι πουλάκια.
0: Έχει σηκωθεί όλο το σύννεφο,
1: και η
0: όλη
1: η άμμος
0: της παραλίας. Και σε έχει πάρει και σε έχει σηκώσει. Η σκηνή σου έχει βρεθεί γύρω στα 100 μέτρα. Παραδείγματι, λες, δεν την είχα βάλει ακριβώς εδώ τη σκηνή μου. Μήπως ήπια τόσο πολύ χθες και δεν θυμάμαι.
1: Ναι, έτσι όπως πάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπής, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασιμή για 50 λεπτά ακόμα.
1: Τα μετράει, εγώ δεν τα μετράω, δεν είμαι τέτοια.
0: Ναι.
1: Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio παπάκι realfm.gr. Πριν προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω το εξής. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου, υποδεχθείτε τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου μαζί με τη Real News και σας δίνουν αναπάντεχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού, μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση, θέρμανση, οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια, βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office, τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips and tricks, υλικά και εργαλεία, τεχνικές και φυσικά πολλές, μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Μην καθυστερούμε
1: άλλο. Μας γραμμή, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε μετά την έξαρση του τελευταίου διαστήματος. Υπάρχει ρεκόρ σε κρούσματα, τα οποία όλο αυξάνεται. Όλα αυξάνονται. Έχετε εσείς διαπιστώσει από πού προέρχεται, ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης των κρούσματων?
2: Έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, καταρχήν για να το βάλουμε στη σωστή του βάση, ήταν πάντα εδώ, έτσι. Όλα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιός του Δυτικού Νείλου και ανάλογα με την χρονιά, όπως και το 2018, ήταν πολύ, πολύ περισσότερα περιστατικά από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Δηλαδή, ακόμη είμαστε αρκετά πίσω από το 2018. Υπάρχουν πάντα περιστατικά του ιού του δυτικού Νείλου. Το τι συνέβαλε και έχουμε αύξηση φέτος, γιατί περίπου αντίστοιχη αύξηση έχουν και άλλες μεσογειακές χώρες, είναι κυρίως το γεγονός του θερμού χειμώνα που ακολουθήθηκε από μία άνοιξη με αρκετές βροχές, η οποία ευνόησε την επόαση των προνύφων και των κουνουπιών.
0: Μήπως έπρεπε λοιπόν, επειδή το ξέραμε, το είδαμε ότι είχαμε έναν πιο θερμό και υγρό χειμώνα, να έχουμε κάνει ψεκασμούς νωρίτερα ή να έχουμε κάνει πιο στοχευμένους ψεκασμούς? Μήπως κάτι έγινε λάθος, θέλω να πω, στην προετοιμασία?
2: Ο ΕΟΔΗ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράση και ένα πρόγραμμα ψεκασμών, το οποίο πρέπει να γίνει από τους Δήμους και την περιφέρεια σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας όλους αυτούς τους παράγοντες που τους έχουμε αναφέρει. Φέτος έγιναν οι ψεκασμοί, όπως έχουν γίνει και τις προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα τώρα, και κυρίως λόγω της εμφάνισης των κρουσμάτων, γιατί το πρωτόκολλο είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα νέο κρούσμα, γίνεται νέος ψεκασμός στην περιοχή, έχουν γίνει περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Περισσότεροι πόσο?
2: Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ψεκασμοί στη δική μας αρμοδιότητα, είναι γύρω στους 30 με 35% ναι.
0: Περισσότεροι και στη σωστή στιγμή, κύριε Δημητοπλέος.
1: Αυτό είναι η Ελισάβετ που λέει σωστό, γιατί το θέμα ότι ακόμα και αν γίνονται τώρα είναι αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή.
0: Το λέω και συγγνώμη κιόλας, και με αφορμή και την ανακοίνωση που έχει βγάλει δύο ανακοινώσεις ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Λέει ότι δεν μπορεί, λέει, η αντιμετώπιση του ιού να αρχίζει όταν εμφανιστούν τα ανθρώπινα κρούσματα. Αφήνει εχμές ουσιαστικά.
2: Αν με ρωτάτε για τους Δήμους, αν έχουν εκτελέσει όλοι ακριβώς το πρόγραμμα των ψεκασμών, εκεί που θα έπρεπε να τον εκτελέσουν, υπάρχουν κάποιοι Δήμοι μπορεί να μην το έχουν κάνει αυτό. Αλλά ότι έχουν γίνει οι ψεκασμοί, έχουν γίνει οι ψεκασμοί. Δεν είναι ότι έχουν ξεφύγει σε αυτό. Δηλαδή, σας λέω και στην Ιταλία, αντίστοιχη αύξηση κρουσμάτων έχουμε, έτσι.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, να πάμε λίγο και σε αυτή την κόντρα που ξέσπασε με τον Παύλο Πολάκη, γιατί είδαμε ότι άσκησε κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έδωσε και κάποια στοιχεία όσον αφορά τις ΜΕΘ και το προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά και τα κτηριακά έργα και τα έργα ανακαίνησης και αναβάθμισης που έχουν γίνει στα νοσοκομεία, λέγοντας από τη μία ότι τα επιπλέον κρεβάτια στις εντατικές ήταν κυρίως από δωρεές και ότι το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, είναι ουσιαστικά λιγότερο από ότι ήταν το 2019 όταν σας παρέδωσαν τη διακυβέρνηση.
2: Ναι, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, παρόλο που η απάντηση δόθηκε και δόθηκε με στοιχεία. Και να πω κάτι λίγο στην αρχή. Δύο πράγματα. Ο κ. Πολάκης έχει δικαίωμα να κάνει κριτική. Κριτική όμως να βασίζεται σε πραγματικούς αριθμούς, πραγματικά στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στον οποίο να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και το δεύτερο, εμείς δεν λέμε, και προσωπικά δεν θα πω ποτέ ότι το ΕΣΥ είναι τέλειο. Λέμε κάτι απλό, ότι το ΕΣΥ αλλάζει. Και αυτό σας το λέω και ως γιατρός που δουλεύω στο σύστημα υγείας. Η θέση μου είναι στο Πέδωνα Αγίας Σοφίας. Είμαι εκεί από το 2002 που τελείωσα την ιατρική σχολή και δεν μπορεί κανείς, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΚΚΕ, να μην πει το απλό. Το ΕΣΥ αλλάζει. Το ΕΣΥ βελτιώνεται. Μπορεί κάποιος να το ήθελε να βελτιωθεί περισσότερο. Μπορεί να θέλαμε να είχαμε πολύ διαφορετικά και να μιλάει σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο, αλλά το ΕΣΥ αλλάζει και το ΕΣΥ βελτιώνεται. Και αυτό το γεγονός είναι που την απάντηση δόθηκαν με τα στοιχεία. Από τέτοιες μονάδες ΜΕΘ είχαμε 557 το 2019, 914 είχαμε το τέλος του 2025. Το ΕΣΥ ακόμη και στην ανάπτυξη του κ. Πολάκη το λέει. Το λέει και ο ίδιος ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό τώρα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Αν δείτε τα στοιχεία, και ο ίδιος ο Πολάκης το λέει. Λέει ότι έχουμε λιγότερους μόνιμους.
0: Μόνιμους, ναι.
2: Η απάντηση είναι η εξής. Το επικουρικό προσωπικό είναι ο τρόπος να παίρνουμε γρήγορα προσωπικό στα νοσοκομεία. Ναι. Είναι επικουρικό προσωπικό από το 2019, δεν έχει σταματήσει σύμβαση κανενός. Κανενός. Και δεν αυτή η διάκριση της δουλειάς κάποιου, αν είναι μόνιμο ή επικουρικό προσωπικό, λες και είναι δεύτερης κατηγορίας εργαζομένων, αυτό φαντάζομαι δεν εξυπηρετεί και το αφήγημα της αριστεράς.
1: Όχι, εντάξει, αλλά υπάρχει μια διάκριση. Θέλω να πω, μιλάτε εσείς για αύξηση συνολικού προσωπικού.
2: Όλοι αυτοί θα γίνουν μόνιμο προσωπικό.
1: Ωραία, ποιο είναι το πλάνο για τη μονιμοποίησή τους, λοιπόν?
2: Αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο και φέτος, έχουμε 8.000 μόνιμες θέσεις. τις οποίες κάθε φορά που υποτιμήσουμε τις μόνιμες θέσεις, στην εξαιρετικά συντριπτική τους πλειοψηφία καλύπτεται από το επικουρικό προσωπικό. Ναι. Άρα η χώρα βγάζει θέσεις του επικουρικού προσωπικού, ναι, δηλαδή φέτος η χώρα έβγαλε θέσεις μόνιμου προσωπικού, θα καλυφθούν από το επικουρικό και έχει και 3.000 θέσεις επικουρικού παραπάνω, που θα είναι η αύξηση η οποία θα δοθεί, θα καλύψει τις αξιοδοτήσεις, τις αποχωρήσεις και η αύξηση η οποία θα έχουν του προσωπικού.
0: Σε τι βάθος χρόνου το επικουρικό προσωπικό θα γίνει μόνιμο ουσιαστικά?
2: Συνήθως μετά από 3 με 5 χρόνια κάποιος που είναι επικουρικό προσωπικό, εξαρτάται αν είναι γιατρός, αν είναι νοσηλευτής, είναι το οποίο γίνεται μόνιμο προσωπικό.
1: Κύριε Θεμιστή.
2: Δηλαδή εντός του 2026 έχουμε 9.000 μόνιμες θέσεις. Δηλαδή αυτές καλύπτονται από το επικουρικό προσωπικό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι θέμα, δεν παρεμπόδιζε τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτό.
1: Ωραία, μια
2: και ο λόγος που δεν είναι, ότι μία θέση, επειδή ακολουθεί τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, άσχετα αν έχουμε κάνει τις βελτιώσεις εκείνες και έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν ξαναρχίζουμε από την αρχή, παίρνουμε από τους αναπληρωτές κτλ. Μια διαδικασία προκήρυξης του ΑΣΕΠ έχει ένα λογικό χρονικό διάστημα που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ούτε ο ΑΣΕΠ φταίει. Έτσι είναι η διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι είναι η διαδικασία. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας παίρνει επικουρικό προσωπικό για να καλύψει και στη συνέχεια αυτό το επικουρικό προσωπικό γίνεται μόνιμο.
1: Μια που βρισκόμαστε στο προσωπικό και αναφέρεστε και στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου λέτε υπάρχουν προβλήματα και κενές θέσεις. Γενικότερα το πρόβλημα της επιστελέχωσης στα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι διαχρονικό. Τι συγκεκριμένα κίνητρα θα δώσετε, σχεδιάζετε να δώσετε νέα για γιατρούς σε νησιωτικές περιοχές και άγονες περιοχές?
2: Πρώτο κρατούμε. Συμφωνούμε ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό και έχουμε τους περισσότερους γιατρούς που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Το ΕΣΥ πέρασε, η χώρα, όχι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η χώρα πέρασε 10 χρόνια μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, στους οποίους έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην είναι ελκυστικό. Μέσα στα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αύξηση του εισόδημα των γιατρών, αύξηση στο ποσό αποζημίωσης των εφημεριών, διαφοροποίηση, αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εφημεριών, που σημαίνει πάλι αύξηση του εισοδήματος, και πολύ σημαντικά κίνητρα στις άγονες περιοχές, που μπορεί για κάποια άγονη περιοχή τύπου Α, όπως την ονομάζουμε, ή συγκεκριμένη ειδικότητα, να φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ το μήνα. Αυτό μαζί με τις αλλαγές που έχουμε με το ιδιωτικό επάγγελμα, με τις άλλες αλλαγές που έχουμε φέρει στις εργασιακές σχέσεις στα νοσοκομεία, έχουν κάνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Δεν έχουν λυθεί όλα. Το ξαναλέω, γι' αυτό άρχισα. Αυτό είναι που σας είπα και στην αρχή. Έχουμε 300 θέσεις που μόνιμα βγαίναν άγονες από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση. Έχουμε καλύψει τα 2/3. Έχουμε καλύψει όλες? Όχι. Γι' αυτό σας δίνω και τα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
2: Στοιχεία. Έχει όμως μια σημαντική βελτίωση της όλης σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Κλίνες ΜΕΘ, νομίζω στην απάντησή σας λέτε ότι το 2025 λειτουργούσαν 914 κλίνες ΜΕΘ, σωστά. Λοιπόν, από αυτές τις κλίνες αυτή τη στιγμή πόσες είναι 100% λειτουργικές με το απαιτούμενο εξειδικευμένο νοσηλευτικό κεντρικό προσωπικό να κλείνει? Όλες.
2: Όταν το 2025 που είναι η στιγμή της φωτογραφίας που τράβηξε τα στοιχεία είναι όλες είναι λειτουργικές, ναι.
0: Άρα δεν έχουμε κλειστές κλίνες, κρεβάτια που δεν χρησιμοποιούνται σε ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού.
2: Το σύστημα έχει άλλες περίπου 166 κλίνες, mm-hmm, τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει όπως είχαμε κάνει κατά το διάστημα της πανδημίας.
0: Σε έκτακτες ανάγκες δηλαδή.
2: Η χώρα έφτασε το 2021 στο πικ του κορονοϊού στις 1.200 κλίνες, αν θυμάστε, 1.236, mm-hmm, αν λέω καλά το αριθμό. Η χώρα έχει άλλα 166 κλίνες, οι οποίες μπορεί να μετατρέψει. Και αν μου πείτε εσείς ότι χρειαζόμαστε και άλλες κλίνες με διαπάντηση, θα σας δώσω είναι ναι, χρειαζόμαστε. Αλλά ήταν 557, είναι 914, είναι 900 κλίνες. Αν του χρόνου μπορέσω να τις κάνω 950, ναι, είναι μια βελτίωση. Και μιλάμε σε ένα σύστημα που για 20 χρόνια δεν είχε κουνηθεί βελόνα, έτσι, είτε ονομαζόταν προσωπικό, είτε ονομαζόταν να αλλάξουμε κάτι, όπως και τα υπόλοιπα που γράφω.
0: Πάμε και στα κτηριακάρια για να προλάβουμε, επειδή είναι και 22 η ώρα. Γιατί εδώ σας κατηγορεί ο κύριος Πολάκης ότι ουσιαστικά έχουν υπερτιμολογηθεί οι ανακαινήσεις και το, από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έπρεπε να πάρετε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο 40 εκατομμύρια, λέει, δόθηκαν για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Τα υπόλοιπα.
2: Από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία την τελευταία πενταετία δόθηκαν περισσότερα από 250 εκατομμύρια στον εξοπλισμό. Fact. Δεύτερο. Στον κύριο Πολάκη δεν αρέσει οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία. Οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία, ας το κρίνουν οι πολίτες.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη, καθώς μέσα σε 3 χρόνια οι μαθητές είναι λιγότεροι κατά 21.000, ενώ καταργήθηκαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε οι ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs. Οι πλούσιοι διεστραμμένοι Ευρωπαίοι που είχαν ταξιδέψει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις αρχές της δεκαετίας του 90 για να συμμετάσχουν σε σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια του πολέμου, πυροβολώντας γυναίκες και παιδιά στο Σαράγεβο, χρησιμοποιούσαν κωδική ονομασία για τα ανθρώπινα θυράματά τους, σύμφωνα με μαρτυρία που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Sunday Times. Κλιμάκωση του πολέμου με χτυπήματα στο κέντρο του Κιέβου σχεδιάζει ο Πούτιν, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
13: Θα γυρίσετε?
12: Όχι.
13: Έλα Ιωσήπάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
14: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
15: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
16: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Κάθε έργο το οποίο γενιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη. Περισσότερα στο real.gr. Βίβλη κίνη καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν από κοινού με τα συστήματα εράμινας Σαουδικής Αραβίας μία επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Ομαλά δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πολύ αισθαντική, πολύ ρομαντική μουσική.
1: Στον χεράκι,
0: είναι, είναι σε άλλο.
1: Μια άλλη Ελισάβε.
0: Σε άλλο mood είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Και εσύ να δεις τι mood είσαι.
0: Μα εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό με το μαγκαζίνο, καταλάβες τώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Στο μαγκαζίνο πρέπει να είσαι σοβαρός, μετρημένος. Εντάξει, την εκπομπή τώρα.
1: Καταπιέζεται, παιδιά.
0: Όχι, όχι, καθόλου δεν καταπιέζομαι.
1: Ελευθερώσου.
0: Απλά είναι τελείως διαφορετική διάθεση.
1: Αύριο θα σου κάνω και πάρτι.
0: Τι, α, είναι το αποχαιρετιστήριο γιατί τελειώνουν οι εκπομπές.
1: Όχι,
0: το
1: είναι Παρασκευή.
0: Α, το περίμενες πως και πως νόμιζα να τελειώσεις.
1: Είναι Παρασκευή. Όχι, βέβαια, λίμωνο. Περνάω πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Επίσης, να σας πω για τις προσφορές της Real News που και αυτή την Κυριακή έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ που θα συζητηθεί αυτή την Κυριακή. Λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μία ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού σας και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά λοιπόν αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο ειδήσεις τελευταία στιγμής. Ενημερωνόμως την πυροσβεστική για μία φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στο νησί της Χιούνε Βόρεια. Γύρω στις 11 και 4 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα και υπάρχουν και υδροφόρες που συνδράμουν από τον Δήμο Χίου. Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί κάποιο οικισμό ή υποδομές. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 4. Επίσης, έχουμε ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα έξω από τη Λάρισα. Ένα άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, μεταφέροντας 68 επιβάτες. Λοιπόν, ανασύρθηκε ο άνδρας χωρίς αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Λοιπόν, από νωρίς σήμερα ασχοληθήκαμε με την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ αστείου και σοβαρού βέβαια, αλλά τώρα θα το σοβαρέψουμε λίγο και όλα αυτά γιατί διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το κείμενο που δημοσίευσε ο Bill Gates, γνωστός σε όλους μας γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, ούτε λίγο το πολύ μιλάει για την σοβαρή απειλή που αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη και δεν αναφερόμαστε μόνο στις θέσεις εργασίας, αλλά και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί με το δικό του σκεπτικό ο Bill Gates. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Πίτα, είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά αυτόν τον καιρό είμαι λόγω αφιπηρέτησης, ναι, κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανησυχήσαμε λίγο με αυτά, ναι, που διαβάσαμε όταν τα ακούμε κιόλας από το στόμα του Bill Gates, του ανθρώπου που μέχρι πρότινος ακολουθούσε τη δική του επιθετική τακτική όσον αφορά την τεχνολογία και την επανάσταση, να εκφράζει ανησυχία και όχι μόνο για το ότι θα χαθούν, το θεωρεί δεδομένο ο ίδιος ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δεν θεωρεί εξίσου δεδομένο ότι θα καλυφθούν με κάποιον τρόπο,

0: Να το σοβαρέψουμε λίγο και όλα αυτά γιατί διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το κείμενο που δημοσίευσε ο Bill Gates, γνωστός σε όλους μας γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, ούτε λίγο το πολύ μιλάει για την σοβαρή απειλή που αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη και δεν αναφερόμαστε μόνο στις θέσεις εργασίας, αλλά και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί με το δικό του σκεπτικό ο Bill Gates. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Πίτα, είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά αυτόν τον καιρό είμαι λόγω αφιπηρέτησης, ναι, κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανησυχήσαμε λίγο με αυτά, ναι, που διαβάσαμε όταν τα ακούμε κιόλας από το στόμα του Bill Gates, του ανθρώπου που μέχρι πρότινος ακολουθούσε τη δική του επιθετική τακτική όσον αφορά την τεχνολογία και την επανάσταση, να εκφράζει ανησυχία και όχι μόνο για το ότι θα χαθούν, το θεωρεί δεδομένο ο ίδιος ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δεν θεωρεί εξίσου δεδομένο ότι θα καλυφθούν με κάποιον τρόπο, αλλά ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι απειλή και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί.
2: Εντάξει, όλα αυτά τα οποία λέει η κυρία είναι βάσιμα, απλά δεν σημαίνει ότι και τα λογικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ότι πρέπει να γίνουν έτσι ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε κατεύθυνση προς την κατεύθυνση την οποία λέει ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα ξεχνάει το γεγονός και ξεχνάμε και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και πάρα πολλά καλά. Είναι τόσο πολύπλοκος ο κόσμος σήμερα που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης απλώς για να επιβιώσουμε και να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα του κόσμου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι θα έχουμε προφανώς προβλήματα στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στο βάλι της ρύθμισης. Και εδώ είμαστε πολύ πίσω γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την τρέχουσα προεδρία δεν πολύ ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα, ναι, και εξαιτίας αυτού η κίνδυνη είναι μεγάλη.
1: Ναι, η κυρία Πίτα, παλαιότερα, ενώ πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε τέλος πάντων η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υπήρχε μία φοβία στον απλό κόσμο, σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τώρα όμως έχει εξαπλωθεί και στους επιστήμονες, στους ειδικούς, αυτή η τεχνοφοβία?
2: Αυτό ήταν από παλιότερα, τεχνοφοβία επιστημονική. Την είχαμε δει πρώτα απ' όλα περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν οι επιστήμονες φοβόντουσαν ότι η πυρηνική ενέργεια θα ξεφύγει και θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Αυτό ευτυχώς δεν έγινε. Τώρα έχουμε μια νέο τύπου τεχνοφοβία και μεταξύ των επιστήμονων της τεχνητής νοημοσύνης από πολύ καλούς επιστήμονες και έχει βάση αυτή εδώ πέρα τεχνοφοβία με την έννοια ότι αν δεν ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όντως μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
1: Ποια δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιόπλο, για δημιουργία νέων βιόπλων, για νέες μορφές τρομοκρατίας, για νέες μορφές οικονομικής απάτης, διαδικτυακής απάτης. Αν σας τα παρεθήσω, όσες είναι οι καλές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, άλλες τόσες θα μπορούσαν να είναι και κακές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαστε πίσω στο να χειριστούμε αυτούς εδώ πέρα τους κινδύνους αυτή τη στιγμή.
0: Άρα γιατί δεν έχουν αντιληφθεί το μήνυμα, θέλω να πω, ηγεσίες, και δεν μιλάω τώρα για την δική μας, μόνο μεγάλων κρατών που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν στους κόλπους τους και τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Δεν έχουν αντιληφθεί μάλλον πλήρως τον κίνδυνο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και από αυτά που λέει ο Bill Gates, ότι δεν έχουν ληφθεί όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που θα μπορούσαν να ληφθούν.
2: Κοιτάξτε, έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν προβλήματα και σοβαρά προβλήματα μάλιστα, αλλά διάφοροι συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ψάχνουν για το επόμενο τρισεκατομμύριο δολαρίων. Οπότε ο στόχος τους είναι προς τα εκεί. Οι ίδιοι ή ορισμένες κυβερνήσεις είναι τεχνοφοβικές και δεν θέλουν να πάρουν τέτοια μέτρα οι ίδιες και απ' την άλλη βλέπουν ότι οι μέτρα τα οποία θα πάρουν ενδεχομένως θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην τεχνολογική του την υπεροχή, στην αμερικάνικη τεχνολογική υπεροχή. Άρα η λογική του είναι μην πειράζεται τις εταιρείες μας. Και αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι ευχάριστο, γιατί πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και δεν φτάνει μόνο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Gates.

0: η εθελοντική ρύθμιση που τη χρειάζονται και οι ίδιες εταιρείες για να ρυθμίσουν το ρίσκο τους. Χρειάζεται κανονική, διακρατική μάλιστα ρύθμιση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τα καλά και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Δεν νομίζω ότι η ανθρωπότητα θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά μπορεί να αυτοκτονήσει κατά λάθος.
1: Μάλιστα. Μία διπλή ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι, πόσο πιθανό μάλλον, γιατί έχει κάνει άλματα η τεχνητή νοημοσύνη, τα επόμενα χρόνια να εξοπλιστεί με συνέστηση, με τεχνητή συνέστηση. Και πώς μπορεί να επηρεάσει και την κριτική μας σκέψη, χρήση της.
0: Εντάξει, εξαρτάται από το πόσο δει την συνέστηση. Η ανθρώπινη συνέστηση δεν θα έχει, αλλά μπορεί να έχει διαφορετικού τύπου συνέστηση. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή στο να καταλαβαίνει το συνέστημα με το οποίο έχει τραφεί ένα κείμενο. Ή μπορεί να είναι πολύ καλή στο να καταλαβαίνει.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
13: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
12: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
13: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
12: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
13: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
12: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
14: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
15: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
14: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
15: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Θα πάμε.
17: Όχι βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε και την ιατρό. 48 θα είναι η
17: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
18: Τάκη και Μπούμπι.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Οι τραγικές λεπτομέρειες πριν από το φωνικό που έγινε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού. Οι καταγγελίες του θύματος στις αρχές για την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Επεκτείνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέους σταθμούς θα έχει από σήμερα στη διάθεσή του το επιβατικό κοινό, τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων απευθείας συνδέσεις. Έρευνα του Real FM για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά, που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.
12: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
20: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλέ, μην είσαι χασάπη. Δεν αφήνει το τραγούδι να παίξει.
1: Ναι, αλλά
0: να
1: έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Αυτά τα έχω κολλήσει από το Σπύρο Παπαδάκη.
0: Και
1: θέλω να καταγγείλω.
0: Ναι. Ποιον πάλι.
1: Ότι πήγα να του μιλήσω και δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Ούτε ο Μάνο ούτε ο Μπάμπη. Κάθονται και τα λένε έξω οι δυο τους. Έχουν κάνει πηγαδάκι. Λογικό είναι, βεβαίω, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα πούνε και στην
0: είναι ντροπαρέα και κάποια πράγματα δεν
1: είναι ντροπα. Φυσικά, μιλάνε για σκούπε ρομπότ.
0: Α, είναι τόσο ντροπαρέα. Μιλούν για σκούπε ρομπότ, εντάξει.
1: Νοικοκυρέοι. Ούτε μου δίνουν σημασία καν τώρα. Δηλαδή λέω αυτά τα πράγματα κάποια
0: μπορεί,
1: σημασία.
0: Βγαίνοντας...
1: Φαντάζομαι μιλάνε που πήγε σκούπα ρομπότ κάτω από τον καναπέ.
0: Μπορεί να έχουν να μας δώσουν
1: συμβουλές.
0: Μπορεί να έχουν να μας πούνε
1: τι
0: κάτι.
1: Τύπο σκύλο, δεν ξέρω, τι είπε γάτα, πώς αντέδρασε.
0: Τους έχουμε επηρεάσει όλους με την τεχνολογία σήμερα.
1: Βέβαια,
0: νομίζω.
1: Μην το συζητά.
0: Μέχρι και σκούπες ρομπότ λοιπόν.
1: Γεια σου, Real Blogger. Καλημέρα. Με πολλά μηνύματα.
0: Πού να πρώτο πει τώρα καλημέρα. Μέχρι να πει καλημέρα, έχουμε φτάσει
1: σου,
0: να αποχαιρετάμε.
1: Από το Ήλιον, όσους προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Διονύση και δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε την επόμενη φορά για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Δεν το είχα δει το μήνυμα. Καλημέρα στο Μάκη από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα στην Αναστασία που λέει ότι ρώτησε από περιέργεια τετράχρονη εγγονή τη, λέει τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και το παιδάκι είπε ότι είναι ένα κουτί που έχει σημαντικά πράγματα και έχει έναν υπολογιστή.
1: Και μα, πολλά σου απάντησε.
0: Και πολλά είναι, Αναστασία, αυτά.
1: Όχι,
0: που απάντησε το παιδί.
1: Μισό τεσσάρων, ναι, πολύ μικρό. Ξέρουν πάρα πολύ. Ξέρουν ήδη με τα τάμπλετ όλα αυτά τα κινητά τα ξέρουν. Αλλά τώρα με την τεχνητή φτάνουν τόσο.
0: Τα χέρια του πετάνε πάνω στου οθόνε. Αλλά
1: πολύ...
0: τώρα να σου δώσω και τον ορισμό τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Του χρόνου θα ξέρει βέβαια, μην νομίζει. Μην νομίζεις, είναι σίγουρο, δηλαδή μέχρι τα 6 το πολύ δεν δίνω περισσότερο. Μπορεί και να τη χρησιμοποιούν και κάποια παιδάκια, αλλά παρά είναι, δεν είναι μικρό τεσσάρων.
0: Τεσσάρων για μένα είναι, ναι, είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Νομίζω παρά ναι. Είναι μικρό, εντάξει. Μαρία, πώς θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη, για να ελέγξουν τον κόσμο.
0: Ναι, κοίτα, είναι αυτό που είπε ο καθηγητής, ναι. Ότι αν εμείς γίνουμε πιο βλάκες τελικά, που φτιάξαμε την τεχνητή νοημοσύνη, γίνουμε πιο βλάκες από την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνη θα πάρει τα ενία.
1: Επίσης, έχει δίκιο που το ρωτάει, σαν επισήμανση βασικά το στέλνει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, σε σχέση με το επίπεδο των γνώσεων. Με τι επίπεδο γνώσεων, λέει, των λαών μπορούν να κάνουν σωστή χρήση. Προφανώς είναι το θέμα, γι' αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Για να χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη και όχι λάθος. Και να μην πιστεύουμε όσα μας λέει πάντα επίσης ακόμα.
0: Εδώ, τι κουνάς τα χέρια σου, Γιώργο, χαιρετάμε.
1: Χρειάζεται
0: το μαντήλι.
1: Κρίση, κριτική.
0: Ωραία,
1: σκέψη.
0: Τέλος, μη
1: αξιολόγηση των απαντήσεων της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εδώ,
1: καλά, αν
0: αφήσει
1: να μιλάω η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι, μας κάνουν σηματάκια. Τι, σου κουνάει το μαντήλι ο Γιώργος τη Βελεκίδη. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, δεν είναι για χόρταση όπως.
1: Δεν είμαστε για χόρταση. Δεν είμαστε για χόρταση.
0: Δεν είμαστε. Δεν μας χορτένεσαι εύκολα. Οπότε ακολουθούν Μάνος Διφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Θα έρθουν να σας πούνε τα πάντα. Πάντα γύρω από τις σκούπες ρομπότ και όχι μόνο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Και όχι μόνο, καλέ, έχουν και άλλα θέματα, μην το
0: συζητάς. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί.
1: Σωστά, γεια σας.
0: Καλά να περνάτε. Συνέχεια.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DIRI. www.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
10: Ρωμαίο
11: Ιουλιέτα.
10: Από τον Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
12: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
13: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
15: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
14: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
15: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
16: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
17: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
18: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
19: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
18: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
19: My Nutri Health.
18: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες αναλύσεις.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού
0: και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας. Μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Και για πες.
1: Φεύγω από εδώ λοιπόν χθες.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάω από το δρόμο και συνεχίζω στο σπίτι. Κάτσα, έγραψα με τον ίδιο τρόπο μέχρι τέλειωσα. Δυσκολεύτηκα κιόλας γιατί άκουσα τα άπαντα Ντόλι Πάρτον. Εντάξει, τα άπαντα όχι, διότι είναι ατελείωτα. Αλλά επειδή ανάμεσα παρακολουθούσα, έβαζα να βλέπω και τα λόγια.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι απλά στιχάκια.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφα λαϊκά στιχάκια.
0: Ναι.
1: Αγάπη, έρωτας, δικαιοσύνη, αδικία. Mm-hmm. Τέτοια πράγματα, πίστη. Πίστη,
0: ναι.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Χωρίς να έχει αναφορές σε συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα δόγματα. Και βεβαίως συμφώνησα με τον πρόεδρο Τραμπ για μια ακόμη φορά.
0: Ότι τι?
1: Ότι βεβαίως μια εβδομάδα με σύστιες. Πένθος.
0: Αν συμφώνεις και εσύ.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα επειδή είχε την καλοσύνη ο αγαπητός να βάλει Πρίσλι, που είναι μια άλλη μεγάλη παρόμοια φιγούρα λαϊκού τραγουδιού αμερικάνικου. Και διάβασα και μια ιστορία ότι ο Πρίσλι είχε ζητήσει να τραγουδήσει ένα από τα τραγούδια της, να δεις τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν, και του είχαν πει όχι διότι τα royalties θα τα παίρνει η Πάρτον. Οπότε
0: ναι,
1: γιατί να το τραγουδήσεις εσύ που θα έχει τεράστια επιτυχία και να πάρει άλλη τα χρήματα. Είχε πει ο παραγωγός του, έτσι ο μάνατζέρ του. Οπότε όπως αντιλαμβάνεσαι, όλα τα άλλα της πολιτικής ατζέντας με άφησαν αδιάφορο.
0: Γιατί σε την πολιτική ατζέντα, πηγαίνουμε προς τη ΔΕΘ και σε άφησαν αδιάφορο πολιτική ατζέντα.
1: Κοίτα να δεις, αυτό τώρα το να κάθονται τη μία, επισήμως τώρα λέω, το επίσημο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας, της κυβερνώσας παρατάξεως, να ασχολείται τη μία γιατί ο Τσίπρας θα ανέβει μια μέρα νωρίτερα, την επόμενη τι είναι αυτή η ακρίτα που θέλετε να τη βάλετε αντιπρόεδρο. Τι αυτά τώρα είναι, αυτή είναι ατζέντα μιας χώρας.
0: Τι είπαμε με την ακρίτα, γιατί αυτό?
1: Καλά, κοίτα, δεις, από την άλλη μεριά έχει κάθε δικαίωμα, κάθε μια κοινοβουλευτική ομάδα, όταν δεν της αρέσει ένα πρόσωπο, να μην το δέχεται.
0: Ο Τσίπρα έχει δικαίωμα. Προφανώς κρίνουμε τις κινήσεις και επικοινωνιακά και επί της ουσίας. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν έχει νόημα. Προφανέστατα έχει το δικαίωμα να θέσει ένσταση επί του προσώπου προτείνεται από το κόμμα της Αντιπολίτευσης για τη θέση του Αντιπροέδρου. Αλλά λέω, μου κάνει εντύπωση γιατί τέτοια επιμονή και τα λοιπά. Επικοινωνιακά. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι η Δούρου, που είναι πονηρό πολιτικό άτομο και έχει εμπειρία κομματική, διευθετεί τα πράγματα όπως τη βολεύουν. Έτσι, διότι αν ήθελε να προτείνει ένα πρόσωπο το οποίο δεν θα είχε κανείς αντίρρηση, είναι ο Πέστονα, που τον θέλει όμως να τον κρατήσει για κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Πες τον, ωραία.
0: Ο κύριος Γιαννούλης.
1: Όχι τον Γιαννούλη, τον... Εγώ και τα ονόματα. Ξανθόπουλος.
0: Ναι.
1: Ξανθόπουλος, με το που θα τον λέγανε ως ιδέα,
0: ναι.
1: Γιατί δεν πας και λες εγώ βάζω αυτόν, δεν βάζεις κανέναν.
0: Ναι, ναι.
1: Λες παιδιά, σκέφτομαι αυτόν.
0: Ναι.
1: Και όταν και οι άλλοι συμφωνήσουν, διαμορφώνει την πρόταση. Διότι είναι συνενετικό το Προεδρείο.
0: Okay.
1: Πρέπει να είναι έτσι. Ναι. Δεν διορίζεις εσύ.
0: Mm-hmm.
1: Πονηράδες. Μάλλον την έβαλε την ακρίτα εκεί για να την κάψει. Ότι εγώ προσπάθησα. Αλλά δεν οι άλλοι φταίνε.
0: Δεν ξέρω αν καίγεται.
1: Καλά, δεν βγαίνει, δεν υπάρχει.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Θα πρέπει να ψηφίσουν όλοι οι άλλοι.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μισόλτο, γιατί. Χθες,
1: εκτός αν δεν παρουσιαστεί στην ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι, περίμενε. Αν μεταφράσει, μπορεί να έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι θυμάμαι τη διαδικασία.
0: Διάβαζα χθες το κανονισμό της Βουλής, τυχαία από το ενικός.gr. Λοιπόν, όπου. Κάτσε να δω τώρα. Περίμενε. Θα στο βρω αμέσως. Γιατί έχει σημασία. Περίμενε. Και επειδή ξέρεις τα κοινοβουλευτικά.
1: Καμπίστε με. Ξέρω. Ό,τι θυμάμαι. Δε.
0: Ναι, συμπαμπή.
1: Δεν τα θυμάμαι.
0: Έχει βιώσει. Περίμενε. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ.
1: Κυρίως η γνώση μετά έχει το
0: βιώσει. Διαβάζω εδώ τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 67. Α, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος. Πρόσεξε. Σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος, θα πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
1: Των παρόντων,
0: η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1/4 του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Δηλαδή 300 δια 4, πόσο μας κάνει?
1: Κάτι. 73-74.
0: Άρα λοιπόν, πάνε. Δια 2 για να βρούμε την πλειοψηφία, 74-36.
1: Όχι, πρέπει να πάρει 74 ψήφους.
0: Όχι.
1: Αυτό λέει το άρθρο που διάβασες. Δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 1/4.
0: θα πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
2: των παρόντων,
0: που η δεν... οποία μας περίμενε. Η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός τετάρτου του όλου αριθμού των βουλευτών.
2: Των 300. Είναι λοιπόν 74 κάπου εκεί.
0: Αυτό εδώ μεταφράζεται η πλειοψηφία των 74, των 72 ή 72.
2: 74 κατελάχιστον.
0: 74 κατελάχιστον. Ναι. 72.
2: Πες ότι είναι παρόντες 150, mm-hmm. που είναι οι μισοί βουλευτές.
0: Okay.
2: Okay. Αν ψηφίσουν 74, mm-hmm. περνάει. Αν ψηφίσουν 64, δεν περνάει.
0: Okay.
2: Αυτά.
0: Περίμενε. Ναι. Σωστό. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Για να εκλεγεί λοιπόν η Έλληνα Κρητά ή όποιο άλλο πρόσωπο θα πρέπει. Έχει η πρώτη προϋπόθεση να συγκεντρώνει 75 θετικές ψήφους. Το 1 τέταρτο του όλου αριθμού.
2: 75, μάλιστα.
0: Δεύτερον και κυριότερο, λέει, οι θετικές ψήφοι να είναι περισσότερες από τα παρόν. Γιατί αρνητική ψήφος δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς. Ούτε στη Βουλή ψηφίζουμε υπέρ κατά ή. Δεν ξέρω.
0: Η μόνη περίπτωση, λέει, να εκλεγεί η Έλενα Ακρητά θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή πάρα πολλοί βουλευτές της να απέχουν από την ψηφοφορία, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παρόντων στο βαθμό που τα παρόν θα είναι λιγότερα από τις θετικές ψήφους.
2: Ναι. Μόνο έτσι. Τώρα να έρθουμε στην ουσία.
0: Ναι, εντάξει, τότε
2: αν η Δούρου ήθελε να. Αν σεβόταν τη Βουλή. Απόδειξε ότι δεν σέβονται, δεν τους νοιάζει η Βουλή, παιδί μου, δεν τους ενδιαφέρει. Όταν
0: το εξηγείς αυτό, γιατί το λες.
2: Διότι θα πρότεινε τον Ξανθόπουλο.
0: Γιατί το λες αυτό.
2: Θα σου πω τώρα, γιατί δεν θυμάμαι εγώ τα ονόματα και αν εκνευρίζομαι που δεν τα θυμάμαι, διότι δεν είναι και σωστό.
0: Κάτσε, γιατί δεν ξέρω αν είναι απόλυτα λογικό το επιχείρημά σου. Δηλαδή,
2: όχι, ένα επιχείρημα, δεν λέω ότι.
0: Ναι, ο κύριος Ξανθόπουλος προφανώς και εμένα ως προφίλ πολιτικού προσώπου στις σχέσεις του στην κοινοβουλευτική του παρουσία. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο προφανέστατα για το οποίο κανείς δεν θα είχε ένσταση. Φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, θα σου
0: αν πω. Αν το λες έτσι. Όμως, γιατί θεωρείς ότι το κάνει και είναι ασέβεια προς το κοινοβούλιο η επιλογή της Ακρητά από τη Ιδούρου.
2: Γιατί όταν έχεις έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι.
0: Ναι, αλλά θες να τον αξιοποιήσεις κάπου αλλού.
2: Λέω εγώ. Ναι, άρα κοιτάς το συμφέρον σου.
0: Ναι.
2: Και όχι το συμφέρον της Βουλής. Και όταν έχεις μια καλή πρόταση. Το να πας σε μια πρόταση που είναι αυτονόητο, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Δούρου, ο παπάς, να μην σκέφτηκαν ότι ξέρεις τώρα αν πούμε τη Σίλβα θα, την
0: Σίλβα,
2: Ακρήτα,
0: ναι.
2: Ναι, pardon, θα έχουμε πρόβλημα, θα δημιουργήσουμε ένταση εν πάση περιπτώσει,
0: mm-hmm.
2: διότι αυτός που θα είναι στο Προεδρείο πρέπει να απεκδηθεί της κομματικής του ταυτότητας, να δρά mm-hmm. συνενετικά, γιατί στη δύσκολη στιγμή μέσα στη Βουλή πρέπει να σβήσει μια φωτιά και όλα αυτά τα πράγματα. Θα σου πω δύο ανθρώπους οι οποίοι και να ξέρει τη διαδικασία, να είναι αλφάδι στη διαδικασία. Δύο ανθρώπους που ξεχώρισα και πολλοί άλλοι ήσαν εξαιρετικοί.
0: Ναι.
2: Σύμφωνοι τώρα καθώς σκέφτομαι. Ο αυτός που είχε προτείνει το ΚΚΕ. Ο κύριος περίμενε Λαμπρούλης.
0: Mm-hmm.
2: Μιλάμε εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός.
2: Ναι. Μιλάμε δηλαδή, τηρούσε τη διαδικασία. Έκανε αυτά, εξαιρετικός. Ο άλλος που βεβαίως είναι και κοινοβουλευτικός άνδρας κάτι δεκαετίες, ο Μπούρας.
0: Ναι.
2: Της Νέας Δημοκρατίας αυτός.
0: Mm-hmm.
2: Σύμφωνοι, κάνανε εξαιρετική δουλειά. Και άλλοι πολλοί.
0: Ναι.
2: Τώρα μου έρχεται ο Κωνσταντινόπουλος.
0: Καταλαβαίνω πολύ το στυλ.
2: Με χιούμορ, με αυτά εξαιρετική δουλειά.
0: Μάμπη, εγώ καταλαβαίνω πολύ το στυλ. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Προσπαθώ, κρατώντας, διατηρώντας μάλλον μερικές επιφυλάξεις και ως προς την ουσία αυτό που λες, αλλά γιατί και δεν θέλω να αντιλέξω, γιατί δεν έχω αντεπιχείρημα. Σε αυτή την κατεύθυνση που πηγαίνεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι γιατί η Ακρήτα είναι δεδομένο θα προκαλούσε αντιδράσεις και δεν μπορεί να απεκδηθεί τον παραταξιακό της ρόλο και τίποτα άλλο. Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω, αλλά προσπαθώ
2: όχι,
0: να
2: το σωστά, το συζητάμε. Ναι,
0: πού σε πηγαίνει, πού το μυαλό σου πηγαίνει ότι το έκανε για να την κάψει. Για να κάψει την υποψηφιότητα. Τέλος πάντων.
2: Να πούτε να τη πουλήσει μια εξυπηρέτηση. Γιατί Ακρήτα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας της και εγώ το εκτιμώ και μάλιστα ναι. είναι και πολύ, πολύ συχνά είναι ευφιέστατο άτομο και τι παρατηρείς της
0: και ναι.
2: όταν δεν συμφωνώ ναι. ή όταν λέω τι λες με ρε πάλι είναι ευφύης
0: ναι.
2: αλλά είναι για άλλη δουλειά, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά έτσι, okay. Να σου πω άλλον τώρα που μου ήρθε στο μυαλό εξαιρετική και φαινόταν πόσο καλή ήταν όταν μίλαγε ο δικός της αρχηγός η Σακοράφ
0: ναι.
2: εξαιρετική στη διαδικασία αυστηρή αυτά. Καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με ένα μέλος του Προεδρείου της Βουλής.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: αυτό το.
2: Τώρα
0: ακούω.
2: Δεν μπορούν επομένως να επιβάλλουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία και στις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Εμείς αυτοί θέλουμε. Δεν πάει έτσι, παιδιά.
0: Ναι. Οκ. Okay, το κρατάω.
2: Καλά, το κρατάω. Είναι η γνώμη μου τώρα, έτσι.
0: Ναι, δεν... και την ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Μάλιστα, έβαλες απέναντι. Έβαλες στη συζήτηση και ένα πρόσωπο το οποίο, ναι, είναι έτσι όπως το λέω. Ο κ. Ξανθόπουλος είναι ένα άλλο προφίλ, εντελώς διαφορετικό. Είναι, μπορεί να διαφωνούν όλοι μαζί του, ενώ από τα αντίπαλα κόμματα, αλλά κανείς δεν τον ψέγει για τη συμπεριφορά του και για την κοινοβουλευτική του παρουσία. Ισχύει όλο αυτό που λες. Κρατώ μια μικρή επιφύλαξη για το τι μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Δηλαδή, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια σε πολύ δύσκολη θέση για να μπει για να έχει την πολυτέλεια τέτοιων τερτυπιών. Κατάλαβες θέλω να πω. Τέλος πάντων.
2: Η δικιά του δουλειά, δεν θα τους κρίνω εγώ τι θα κάνω στο σπίτι τους.
0: Ναι, καλά,
2: λέω όμως ότι αντιλαμβάνομαι και κατανοώ και τις αντιδράσεις των υπολείπων. Δεν νομίζω ότι έπεσε γραμμή, απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό να είναι μείζον κυβερνητικό θέμα. Πρέπει κάποτε στη Νέα Δημοκρατία να καταλάβουν ότι άλλο κυβέρνηση, άλλο κόμμα, άλλο η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι διακριτά πράγματα. Τα έχουν κάνει όλα ένα.
0: Ναι.
2: Okay. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει, το έλεγα, το λέω. Ο Τραγάκης, μου στέλνει ένας φίλος, εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός, απίστευτο.
2: Εξαιρετικός. Τραγάκη. Δηλαδή, ναι.
0: Α, ως...
2: ως τη δουλειά του της αντιπροεδρίας στη...
0: Ύστερα, και είχε πάρα πολλά, πάρα πολλά
2: κάποτε
0: πρόσωπα.
2: Κάποτε είχαμε ένα πρόεδρο, ή μία πρόεδρο, έτσι, και δύο αντιπροέδρους. Τώρα, άντε βάλε κι άλλον ένα να μπουν και αυτοί, άντε βάλε άλλον ένα να μπουν και οι άλλοι, φτάσαμε στους πέντε αντιπροέδρους.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτά τα μείζωνα ζητήματα της χώρας. Όπως θα σου πω και κάτι άλλο που δεν, με πιάνει και μια τρέλα. Δεν μπορώ τα θεμέλη λίθ, τα εγγένεια, να ρίξουμε μια κουρτίνα.
0: Τι πάθει σήμερα, τι θες?
2: Δεν μπορώ, γιατί τώρα είναι περίοδος δεν. Παθαίνω κάτι στην περίοδο δεν.
0: Τι θες?
2: Αντιπαθώ όλα αυτά που ανεβαίνουν εξώδεις των ηλιθίων και κοροϊδών φορολογουμένων. Ένας. Αν βάζαν έναν άνθρωπο να πούνε, παιδιά, εγώ θα μαζεύω, τι θα ξοδέψουμε τώρα,
0: ναι,
2: για να ανέβει ο ένας υπουργός, ο άλλος υπουργός, ο τρίτος υπουργός, οι παρατρεχάμενοι, οι σύμβουλοι, οι τρίβουλοι. Όλο αυτό το πακέτο, το τι ξοδεύεται. Από κρατικό χρήμα, δεν μιλάω.
0: Λες για τα σημερινά γενιά ή γενικότερα για τη ΔΕΘ, για τα σημερινά γενιά.
2: Ναι, επειδή πηγαίνει ο πρωθυπουργός. Επειδή...
0: Σήμερα στα γενιά.
2: Τα πάντα όλα. Τώρα σήμερα μιλάω για το μετρό.
0: Για το μετρό. Ναι. Όχι, ρε συμπάγω. Για κάτσε τώρα, γιατί έχω πάθει ένα ντεζαβού τώρα. Έχω φτάσει εγώ στο σημείο να περασπίζω με την κυβέρνηση, είναι την καταγγέλει. Κάτσε, ρε συμπάγω.
2: Δεν μου λες τώρα.
0: Κάτσε, ρε.
2: Δηλαδή ο πρωθυπουργό θα πηγαίνει, θα ανοίξει ο σταθμό.
0: Κάτσε,
2: Κυψέλη.
0: Κάτσε. Δεν είναι έτσι ακριβώ όπω το λες.
2: Να πα εσύ και οι άλλοι κυψελιώτε. Πρέπει να έρθει ο πρωθυπουργό επειδή άνοιξε ο σταθμό Κυψέλη.
0: Στην Κυψέλη δεν πάει ποτέ καταρχά με αυτά που γκρεμίζονται, σιγά μην πατήσει. Θα πάω να παίξω λοιπόν με τι πολυκατοικίε. Καταρχά δεν βρει καλά γιατί έχουν φύγει όλοι. Λοιπόν, έχουν πάει σε άλλα σπίτια. Περίμενε τώρα όμως για να είμαστε εντάξει. Να αποδίδουμε αυτά που πρέπει να αποδώσουμε. Η ιστορία του που λέγεται Μετρό Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, εμένα δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Έχει περάσει από εγγένεια fake και μη fake και οτιδήποτε άλλο.
2: Καναβάσαμάδες,
0: καναβάσα από εδώ και τέτοια πράγματα. Περίμενε, γίνεται το Μετρό της Θεσσαλονίκης και γίνεται επί αυτής της κυβέρνησης. Έχει κάθε λόγο, ρε παιδί μου, ως είναι σαν τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ας πούμε, έτσι. Δεν
2: έπρεπε. Τώρα συγκρίνεις τις βούρσες.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά θέλω να πω από την περιπέτεια του έργου. Περιπέτεια του έργου. Λοιπόν, πηγαίνει να εγκαινιάσει το μετρό. Εντάξει. Και έχεις μία επέκταση του μετρό με πέντε σταθμούς. Προφανέστατα και συγκυριακά πήγε και το συνέδεσε με τη ΔΕΘ. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Οκ, okay, πολιτική κάνουν οι άνθρωποι. Πρέπει να έχει και επικοινωνία μέσα.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα πήγαινα. Δηλαδή, είναι για την Θεσσαλονίκη.
2: Να πάει.
0: Για τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
2: Φυσικά, συμφωνώ. Προφανώς. Να πάει. Να πάει να το δει, να κάνει και τη διαδρομή, να κάνει τα πάντα. Τα ταρατατζούμ, στα ταρατατζούμ αναφερόμουν εγώ.
0: Ναι.
2: Στα ταρατατζούμ, στα εγγένεια μου θυμίζουν. Εγώ είμαι αυτή η γενιά. Εμείς στερηθήκαμε ένα κομμάτι της νεότητάς μας. Την ώρα που παντού στην Ευρώπη, στην Αμερική γινόταν της κακομοίρας, Ανάσταση κύριος, εδώ στην Ελλάδα πλησίαζε ο ΑΒ αστυνομικός και χωροφύλακας και σου έλεγε μακρύ το μαλλί.
0: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί είναι το κουρίο.
0: Και εγώ κατά τον ταρατατζούμε. Και μάλιστα.
2: Σε εποχή που όλοι θέλαμε να τα έχουμε και μακριά, δεν ήταν η μόδα κοντά.
0: Τώρα.
2: Και μπορούσαμε να τα έχουμε και μακριά.
0: Τώρα.
2: Τι θες, Χαραφλέ, και εσύ.
0: Λοιπόν, να πω το εξής. Ότι έτσι θα ξεκινούσα εγώ την εκπομπή. Αυτό ήθελα να σου πω, αν δεν έκανες την άλλη εισαγωγή για το κοινοβουλευτικό και την Ακρίτα. Ότι ίσως να μην υπάρχει πιο βαρετό πράγμα από την κάλυψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, που κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο, παροχημένο τρόπο, παροχημένος τρόπος, εντελώς παροχημένος τρόπος, με τη συνέντευξη τύπου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη, καθώς μέσα σε 3 χρόνια οι μαθητές είναι λιγότεροι κατά 21.000, ενώ καταργήθηκαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε οι ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs. Οι πλούσιοι διεστραμμένοι Ευρωπαίοι που είχαν ταξιδέψει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις αρχές της δεκαετίας του 90 για να συμμετάσχουν σε σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια του πολέμου, πυροβολώντας γυναίκες και παιδιά στο Σαράγεβο, χρησιμοποιούσαν κωδική ονομασία για τα ανθρώπινα θυράματά τους, σύμφωνα με μαρτυρία που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Sunday Times. Κλιμάκωση του πολέμου με χτυπήματα στο κέντρο του Κιέβου σχεδιάζει ο Πούτιν, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
12: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
11: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
12: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
11: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
13: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
12: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 26820 89 720.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
14: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
15: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το Ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
14: Τα viral γλυκά του Ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
13: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Εντάξει λίγο, δε. Λοιπόν και...
0: Ναι.
2: Συνεχίζω την κουβέντα, ρωτάω και κάτι ακόμη και κάτι παρακάτω και στην τρίτη απάντηση λέει πρέπει να διορθώσω αυτό που σου απάντησα προηγουμένως.
0: Α, τα κάνει κλασικά.
2: Τι?
0: Τα κάνει κλασικά αυτά.
2: Τι ψεύτικα λες είναι.
0: Ναι. Τα κάνει
2: γιατί
0: κλασικά.
2: Γιατί αντιμετωπίζει έτσι τους ανθρώπους?
0: Όχι, παιδί μου, τα κάνει κλασικά αυτά, σου λέω. Επειδή...
2: Γιατί λέει αμέσως να πεις το... ότι είναι ψεύτικα.
0: Όχι, όχι.
2: Ότι θα είναι πεις... πονηράδες.
0: Όχι, κάνεις λάθος και πονηριά παντού κάνεις. Θα του πεις, όχι, έχεις κάνει λάθος γιατί σίγουρα σου λέει. Α, έχεις δίκιο, σου απαντάει. Απάντησα έτσι γιατί αυτό έχει φτάσει να απαντάει η Στεφανία. Γι' αυτό σου λέω ότι σου απάντησα έτσι για να μην σε στεναχωρήσω.
2: Ναι.
0: Ε, παιδάκι μου, σου λέω. Πάμε αλλαγή μοιόρου.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι στην πρωτεύουσα μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη. Περισσότερα στο real.gr. Μήνυμα του 112. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες της Χίου σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Ασύλληπτη η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της χώρας. Στους 270 ανήλθαν νεκροί. Τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι. Βιβλική καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν από κοινού με τα συστήματα εράμινας της Σαουδικής Αραβίας μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στον Πόρο και 31 στην Καλαμάτα.
7: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στη Σταδίου, στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ορίστε τώρα, μια και λες για δέδια, εξαγγελίες και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε φτάσει, πρόσκειτο, μιλάμε για τον παραλογισμό κάθε διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης και κάθε πολιτικής κουβέντας που γίνεται σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μια κυβέρνηση που φέρνει συγκεκριμένο νόμο. Τώρα ονομάσαμε νόμο Κατρούγκαλου. Έρχεται η άλλη κυβέρνηση, λέει, θα τον καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου. Έρχεται η τότε κυβέρνηση με άλλο κόμμα σήμερα να πει ότι ναι, ένας εξυγχρονισμός χρειαζόταν, αλλά όχι αυτό. Κάτι άλλο που το εκμεταλλεύεται κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι τελικώς που δεν το κατέργησε ολόκληρο το νόμο, καταργεί μέρη αυτού. Και λες, παιδιά, είναι χάσιμο όλη αυτή η κουβέντα, δεν είναι κανονική. Απλώς τώρα συζητάμε ένα από τα συγκεκριμένα θέματα, το έχουμε αναγάγει σε τεράστιο θέμα, που είναι οι συντάξεις χειρίας από το νόμο Κατρούγκαλου, που είναι ό,τι έχουμε καταφέρει, ναι, αυτό ήταν μαζί με την προσωπική διαφορά, που καταφέρουμε να καταργήσουμε.
1: Η ρύθμιση που έγινε ήταν ακραία ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Που έγινε με το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, αλλά έχουμε τον καλεσμένο μας. Θα μας τα πει καλύτερα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, λοιπόν, γνωστός σε όλους μας εργατολόγους, δικηγόρος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μπούρλο.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, χειρία πρώτα απ' όλα.
2: Κυρία, έχουμε την καινούρια νομοθετική ρύθμιση, η οποία εφαρμόστηκε κιόλας στις συντάξεις που καταβλήθηκαν στα τέλη του Αυγούστου. Απεκατεστάθη η σύνταξη στο 70% στις περιπτώσεις συνταξιούχων χειρίας του δημοσίου που μετά την πάροδο τριετίας, επειδή εργάζονταν ή συνταξιοδοτούντο, είχαν την περικοπή της σύνταξης στο ίμιση. Απεκατεστάθη λοιπόν, επανέρχεται η σύνταξη στο 70% και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συνεχίσουν να παίρνουν το ποσό το οποίο τους είχε απονεμηθεί εξ αρχής με τις αναπροσαρμογές που έχουν γίνει στις συντάξεις μετά το έτος 2023. Πέραν αυτού, με την νομοθετική ρύθμιση αυτή την καινούρια, δεν αναζητούνται πλέον στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που μετά την τριετία, επειδή εργάζονταν ή συνταξιοδοτούντο, έπρεπε να περικοπεί η σύνταξη, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει από την πολιτεία και από τον ΕΦΚΑ. Με την νομοθετική ρύθμιση αυτή λοιπόν δεν θα αναζητηθούν χρήματα. Και αυτοί οι οποίοι συμπληρώνουν τριετία από εδώ και πέρα, βέβαια δεν πρόκειται να έχουν καμία περικοπή στη σύνταξη. Είναι ιδιαίτερα θετική και σημαντική η καινούρια διάταξη. Βέβαια έχει γεννήσει και γκρίνιες για τις περιπτώσεις των θανάτων πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Γιατί πριν τον νόμο
1: 13 Μαΐου 2016 ήταν όταν κόπηκαν.
2: Ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και γκρίνιες για τους συνταξιούχους πριν τις 13 Μαΐου του 2016, γιατί περικοπή ίσχυε και πριν. Απλώς, στις περιπτώσεις των δύο συντάξεων, ο συνταξιούχος είχε δυνατότητα να επιλέξει από ποιαν θα γίνει, από τις δύο συντάξεις θα γίνει η περικοπή του 50%. Και προφανώς επέλεγε τη χαμηλότερη.
1: Τη μικρότερη,
2: συντάξη.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, στις περιπτώσεις αυτές η περικοπή εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό έχει δημιουργήσει αντιδράσεις σε συνταξιούχους που είναι πριν, αλλά βεβαίως δεν μπορεί επουδενή να υποβαθμίσουμε την αξία και τη σημασία της καινούργιας, την περικοπή της σύνταξης στο ίμιση. Απεκατεστάθη λοιπόν, επανέρχεται η σύνταξη στο 70% και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συνεχίσουν να παίρνουν το ποσό το οποίο τους είχε απονεμηθεί εξ αρχής με τις αναπροσαρμογές που έχουν γίνει στις συντάξεις μετά το έτος 2023. Πέραν αυτού, με την νομοθετική ρύθμιση αυτή την καινούρια, δεν αναζητούνται πλέον στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που μετά την τριετία, επειδή εργάζονταν ή συνταξιοδοτούντο, έπρεπε να περικοπεί η σύνταξη, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει από την πολιτεία και από τον ΕΦΚΑ. Με την νομοθετική ρύθμιση αυτή λοιπόν δεν θα αναζητηθούν χρήματα. Και αυτοί οι οποίοι συμπληρώνουν τριετία από εδώ και πέρα, βέβαια δεν πρόκειται να έχουν καμία περικοπή στη σύνταξη. Είναι ιδιαίτερα θετική και σημαντική η καινούρια διάταξη. Βέβαια έχει γεννήσει και γκρίνιες για τις περιπτώσεις των θανάτων πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Γιατί πριν τον νόμο
1: 13 Μαΐου 2016 ήταν όταν κόπηκαν.
2: Ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και γκρίνιες για τους συνταξιούχους πριν τις 13 Μαΐου του 2016, γιατί περικοπή ίσχυε και πριν. Απλώς, στις περιπτώσεις των δύο συντάξεων, ο συνταξιούχος είχε δυνατότητα να επιλέξει από ποιαν θα γίνει, από τις δύο συντάξεις θα γίνει η περικοπή του 50%. Και προφανώς

0: κάτι το οποίο δεν είχε γίνει από την πολιτεία και από τον ΕΦΚΑ. Με την νομοθετική ρυθμίση αυτή λοιπόν δεν θα αναζητηθούν χρήματα και αυτοί οι οποίοι συμπληρώνουν τριετία από εδώ και πέρα βέβαια δεν πρόκειται να έχουν καμία περικοπή στη σύνταξη. Είναι ιδιαίτερα θετική και σημαντική η καινούρια διάταξη. Βέβαια έχει γεννήσει και γκρίνιες για τις περιπτώσεις των θανάτων πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Γιατί πριν τον νόμο
1: 13 Μαΐου 2016 ήταν όταν κόπηκαν.
0: Ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Λοιπόν, έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και γκρίνιες για τους συνταξιούχους πριν τις 13 Μαΐου του 2016, γιατί περικοπήθηκε και πριν. Απλώς στις περιπτώσεις των δύο συντάξεων, ο συνταξιούχος είχε δυνατότητα να επιλέξει από ποιαν θα γίνει, από τις δύο συντάξεις θα γίνει η περικοπή του 50%. Και προφανώς επέλεγε τη χαμηλότερη.
1: Η μικρότερη,
0: ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, στις περιπτώσεις αυτές η περικοπή εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό έχει δημιουργήσει αντιδράσεις σε συνταξιούχους που είναι πριν, αλλά βεβαίως δεν μπορεί επουδενή να υποβαθμίσουμε την αξία και τη σημασία της καινούργιας ρύθμισης.
1: Τώρα όλα αυτά κύριε Μπούρλο, αν κάποιος στη ζωή του, υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν, σου πει από τα 30 το αρχίζει και χτίζει στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, σε μια ιδιωτική ασφαλιστική, ένα αντίστοιχο συνταξιοδοτικό. Δεν μπορείτε ποτέ η ασφαλιστική, η συνταξιοδοτική ή τέλος πάντων τέτοια να σκεφτεί να κόψω το μισό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Το αφήνει. Κανονικά λειτουργούν όπως είναι το συμβολό του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενώ όταν είναι το δημόσιο, αρχίζει τα. Α, θα κόψω κάτι από εδώ, α, θα σου δώσω κάτι από εκεί, είναι αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, ξέρετε και το δημόσιο δεν παρέχει μία ασφάλεια τουλάχιστον ότι θα μπορεί να παίρνει σύνταξη. Τώρα δεν παρέχει ασφάλεια για το ύψος της.
1: Ναι, αλλά όχι, ναι, στα, ναι, όχι στα ίδια άτομα, έτσι. Το δημόσιο κόβει από μένα για να δώσει σε κάποιον άλλον. Εγώ δεν κρίνω αν ο άλλος πρέπει να πάρει ένα βοήθημα. Δεν κρίνω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω γιατί κόβεις από μένα. Αυτό μπορώ να το κρίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ να κάνω ένα γενικότερο ερώτημα φεύγοντας από τη σύνταξη χειρίας.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά όσο είχε δεσμευτεί στην πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή να καταργηθεί με μια νομοθετική ρύθμιση όλος ο νόμος Κατρούγκαλου. Καταργούνται επιμέρους διατάξεις στο βαθμό που θεωρεί η καινούρια κυβέρνηση ότι πρέπει να έχει μια άλλη προσέγγιση στην κοινωνικο-ασφαλιστική ρύθμιση τη συγκεκριμένη. Τώρα, εντάξει, δεν είναι. Υπήρχαν και διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου οι οποίες δεν ήταν αρνητικές, δηλαδή προσάυξαναν τη σύνταξη. Για παράδειγμα, η προσάυξη του παράλληλου χρόνου ασφάλισης. Θα ήταν λάθος να καταργηθεί αυτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να γίνει ένα ξεσκόνισμα εξ αρχής, να δει κάποιος ποιες είναι, εντός εισαγωγικών βάζω τον όρο, αντικοινωνικο-ασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες παραμένουν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει.
1: Δεν ξέρω αν θα συνεισφέρω στον προβληματισμό. Καταλαβαίνω βεβαίως, αλλά υπάρχουν ορισμένα βασικά τα οποία δεν έχουν να κάνουν με Κατρούγκαλο ή όχι. Ήταν η δημοσιονομική εμπλοκή που περάσαμε, η πρακτικά πτώχευση, αλλά το πότε μπορείς να βγεις στη σύνταξη, πώς θα υπολογίζεται η σύνταξη, ότι δεν θα υπολογίζεται για παράδειγμα μόνο με τα τελευταία χρόνια, αλλά με ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συνεισφορά στο ασφαλιστικό σύστημα.
0: Για τους νέους θα πηγαίνει με το σύνολο του ασφαλιστικού βίου.
1: Και πλέον για τους νέους με το σύνολο. Αυτά δεν είναι θέμα Κατρούγκαλου. Είναι θέμα ότι πολεμούσαμε 20 χρόνια να βρούμε μια άκρη με το ασφαλιστικό. Τη βρήκαμε τέλος πάντων. Αφού χρειάστηκε να καούν τρία κόμματα, τρεις πλειοψηφίες, τρεις τέτοιες, τη βρήκαμε, δεν θα αλλάξουμε αυτό. Αυτό είναι ένας ορθολογισμός, νομίζω.
0: Ναι, να σας πω, η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Από εδώ και πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να πυροβολούμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο κώδικα κοινωνικής ασφάλισης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής, απλοποιημένο. Έτσι, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα στο ασφαλιστικό είναι ότι δεν υπάρχει απλοποιημένη νομοθεσία. Με ενιαίους κανόνες και να φτιάξουμε και ένα κανονισμό παροχών και ένα κανονισμό ασφάλισης καινούριο.
1: Τα οποία τα είχε προβλέψει εκείνη η αναθεώρηση του 2016. Τα είχε προβλέψει, αλλά προφανώς κανείς δεν κάτσε να

0: ασχοληθεί στα σοβαρά με αυτά ή δεν πρόλαβαν, εν πάση περιπτώσει. Λογικό μεταξύ μας, όταν μαζί συζητάγαμε πριν 3 χρόνια πότε θα βγουν οι συντάξεις.
1: Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, όποια μιζέρια υπάρχει από το παρελθόν.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Η εισφορά αλληλεγγύης, για παράδειγμα, σε μία σύνταξη 600 ή 700 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να είναι μία σύνταξη. Μικρή μένα, αλλά μία σύνταξη να περικόπτεται από το συνταξιούχο λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Καλά τα μαξιλάρια, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να βλέπουμε και τους συνταξιούχους που ζουν τώρα αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μπούρλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τι,
1: είστε
0: με κοιτάς περίεργα.
8: Κάτι θέλεις να ρωτήσεις, προλαβαίνουμε.
0: Όχι, θα ούτως όλο τον κύριο Μπούρλο, τα λέμε συχνά πυκνά, δεν είναι. Και μετά τη δεν θα τα ξαναπούμε.
8: Όχι, όχι, μετά θα μου λες ότι δεν μ' άφησες να ρωτήσω κάτι που ήθελα.
0: Όχι,
8: να το ρωτήσεις τώρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπούρλο.
8: Κύριε Μπούρλο, περιμένετε, μην κλείτε. Άστα μικρόφωνο, παιδί μου.
0: Κάτσε να πάμε σε διεφημίσεις, παιδί μου. Να είστε καλά, κύριε Μπούρλο. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Οι τραγικές λεπτομέρειες πριν από το φωνικό που έγινε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού. Οι καταγγελίες του θύματος στις αρχές για την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Επεκτείνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέους σταθμούς θα έχει από σήμερα στη διάθεσή του το επιβατικό κοινό. Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων απευθείας συνδέσεις. Έρευνα του Real FM για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Πού κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Ticketmaster.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: συνέχεια της κουβέντας που κάναμε για την τεχνητή νοημοσύνη, διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει η Χάρης που λέει: εννοείται ότι θέλει κριτική σκέψη για να εκμεταλλευτείς προς όφελός την τεχνητή νοημοσύνη και να μην την πατήσεις με τις ανακριβείς απαντήσεις. Και ένα πολύ απλό παράδειγμα καθημερινό που δίνει η Χάρης. Πρόσφατα ρώτησα πώς θα πάω από ένα χωριό σε ένα άλλο και μου απάντησε ότι μια επιλογή είναι με το λεωφορείο με κόστος Α και χρόνο 20 λεπτά. Η δεύτερη επιλογή είναι μεταξύ, κόστος Β και χρόνο 40 λεπτά. Μα καλά, ρωτάω τεχνητή νοημοσύνη, πώς γίνεται μεταξύ να χρειάζομαι περισσότερο χρόνο μεταξύ από τη μελεωφορείο? Και μου απάντησε, ναι, έχεις δίκιο, καλά που το πρόσεξες.
1: Τέλειο.
0: Είδες, έχεις δίκιο, καλά που το πρόσεξες. Αχ, με πιάσες λοιπόν. Είσαι έτοιμος και ο Ρότζης Βελεκίδη? Πάσε ρε Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη μου, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μπορεί να ήταν από τα λεωφορεία τα υπηρεσιακά που δεν κάνουν στάσεις και πάνε
0: σωστό,
2: κατευθείαν.
0: Σωστό.
2: Απολογούνται και προχωράνε.
0: Σωστό.
2: Πάμε να δούμε εδώ πώς κινούνται τα οχήματα. Στο κόκκινο είναι στα 2 στην Ομόνοια. Αυξημένη κίνηση στη Σμάρνη και Πατησίων. Ανάλογη είναι εικόνα και πιο κεντρικά στη Σαρδιτού, Βασιλείο Κωνσταντίνου και Βασιλείο Σοφία. Πυκνή ροή στι δύο κατευθύνσει τη Κηφισία στο ύψο Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Λεώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θυμόν στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στον Πειραιά με την ποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά πάνω μου. Καλό σου μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάνω.
0: Ένα άλλο θέμα, το λέω, δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε τώρα, δεν το έχουμε στην ατζέντα μας, αλλά στις επόμενες ημέρες νομίζω ότι ίσως μπορούμε έτσι να το ανοίξουμε. Είναι η φοιτητική στέγη που είδα σήμερα κάποια στοιχεία, αλλά πριν δω τα στοιχεία από αυτά που καταγράφουμε κάθε φορά, επισήμως και τα λοιπά, νομίζω ότι τα πιο αξιοπιστά στοιχεία είναι αυτά που μαζεύεις από φίλους και γνωστούς που είναι πραγματικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, σήμερα μίλησα με την κυρία Μοκάκου, γνωστή μεσήτρια, η οποία έδινε μέσες τιμές ανά περιοχή, ζωγράφου, Κυψέλη, Ιωάννα, Πάτρα κτλ. Και ταυτόχρονα στο στούντιο ήταν τρεις συνάδελφοι, τέσσερις, που τα παιδιά τους πηγαίνουν πρώτη φορά, πέρασαν σε πανεπιστήμια, σε άλλες περιοχές και πληρώνουν και ήταν εκεί. Ήταν ο Πάρης, για παράδειγμα. Πάρη, τι έγινε, γύρισε από άδεια και τα λοιπά. Μου λέει, εντάξει, τρέξιμο είχαμε, γιατί εμείς πήγαμε στη Ρόδο να πάμε να τακτοποιήσουμε το παιδί. Λέω, σπίτι βρήκατε? Ναι, μου λέει, 40 τετραγωνικά, 550 ευρώ. Έτσι, πάει. Γυρίζει ο άλλος συνάδελφος, ο Αλέξης. Τι γίνεται, Αλέξη, με το παιδί? Το παιδί πήγαμε, τακτοποιήσαμε, Τρίπολη. 40-38 τετραγωνικά, αυτό το πιο φθηνό που άκουσα, 3-30. Και Καλαμάτα, δεν θυμάμαι πόσα τετραγωνικά, μικρό και αυτό, 550 ευρώ. Άλλος συνάδελφος, ο Αχιλλέας, από το κοντρόλ σου, λέει και τα νόμια, δεν τα έχω. Τρεις συνάδελφοι, μάνι μάνι. Και λες, τι γίνεται, παιδιά? Πώς τα βγάζει ένας άνθρωπος με έναν μέσο κανονικό μισθό ή ένα ζευγάρι, ας πούμε, με δύο κανονικούς μισθούς? Πώς γίνεται αυτό? Βέβαια, σου βάζω μόνο το κόστος της στέγας, έτσι. Πρόσεξε το άλλο. Όλοι αυτοί δε είχαν την ίδια συμφωνία ως γονείς με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών. Ότι μπαίνεις Οκτώβριο, 10 Ιουνίου, μη είσαι εδώ μπροστά μου. Έτσι. Δηλαδή, είναι καταστάσεις πολύ πολύ δύσκολες. Αυτό θέλω να πω. Δεν καταγγέλλω, είναι καταστάσεις που δεν αποκαλύπτω εγώ ή δεν ανακαλύπτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολες για τις ελληνικές οικογένειες. Έτσι. Και αναρωτήθηκα μετά, κάποια στιγμή που θα πρέπει να βάλω κάτω να δούμε το κόστος ζωής ενός παιδιού που περνάει σε μια σχολή που ίσως δεν ήταν και η πρώτη επιλογή, ίσως δεν έχει τόσο μεγάλη εφαρμογή στην επαγγελματική του πορεία, σε μια επαρχιακή πόλη. Δεν το λέω, μην αρχίσετε να με βρίζετε, με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί δεν υπάρχει τώρα μη κρατικά.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζα.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: κοκκινοκόκκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαχία Κατσούλη. Το μήνυμα ότι κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζει η κυβέρνηση είναι σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή παράδοσης επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κάνει σχέδιο και υπομονή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά το είπαμε και το κάναμε. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί με μήνυμα από το 112 κάτοικοι και επισκέπτες στοιχείο λόγω της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι φωτιές στην Ιστιαία Ευβοίας και στο Χρώμιο Γρεβενών. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και εναέρια μέσα. Ασύλληπτη είναι η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της χώρας στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 270 ανήλθαν οι νεκροί, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Βιβλική είναι η καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές που έχουν θαυτεί στις λάσπες. Μία επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν οι ελληνικοί Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, άμαξο στοιχεία παρέσυρε νωρίτερα άνδρα κοντά στη Λάρισα. Ανασύρθηκε από τις γραμμές χωρίς τις αισθήσεις του. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την Μπραν αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στις 8 απόψε στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League. Για την ίδια διοργάνωση, επίσης στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τσεχία στην Τσεχία, την Χράντετς Κράλοβε. Στις 9, στη Σόφια, ο ΦΙ θα αναμετρηθεί με την Τσεσκά για τα play-off του Europa League. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
7: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθυρος καιρός με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τρελή. Να σου πω, για μένα ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα θέματα, ίσως και το μεγαλύτερο, και μερικές φορές, παιδί μου, δεν ασχολούμαστε τόσο πρέπει με τα θέματα αυτά. Θα μου πεις, δεν έχουμε και αυτό το εύρος των γνώσεων. Γράφω σήμερα τα νέα, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Λέει, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο, λέει, χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερο θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων, ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Τώρα, αν αυτό επιβεβαιώνεται από τους ερευνητές, τους ανθρώπους που έχουν φάει τη ζωή τους σε αυτές τις έρευνες, πραγματικά μιλάμε για μια τεράστια είδηση, έτσι, τεράστια είδηση.
1: Είναι τεράστια και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε κι άλλα σταδιακά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Το πάγκρεας δυστυχώς είναι πολύ επιθετικά. Οι μορφές που εκδηλώνονται εκεί, οι καρκινικές. Και μακάρι να λειτουργήσει. Αλλά αφού πήρε την έγκριση, πάει να πει ότι έχει περάσει μια πολύ προφανώς μακρά περίοδο δοκιμών.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τώρα θα το δούμε στη ζωή. Και οι ελπίδες πρέπει να είναι εκεί. Ναι. Ότι θα λειτουργήσει.
0: Ναι. Αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον. Το βρίσκω σπουδαίο θέμα. Σπουδαίο θέμα. Και αν θες αύριο μπορούμε να ψάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό. Από ανθρώπους με τους οποίους οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις έρευνες.
1: Μιλούσαμε πριν, έλεγες αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για το κόστος που πρέπει να σηκώσουν όσες οικογένειες
0: στέγης, ναι,
1: έχουν φοιτητές που θα χρειαστεί να σπουδάσουν εκτός της πόλης στην οποία κατοικεί η οικογένειά τους. Και ανάφερες μεταξύ άλλων την Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Η Καλαμάτα είναι μια πόλη τρομερή. Τρομερή. Δηλαδή, αν μου πεις, γιατί εγώ τα σκέφτομαι αυτά τώρα, πώς θα μπορούσα, πού θα μπορούσα να πάω να ζήσω και να πω ότι έχουμε επίσκεψη.
0: Πώς? Για την πόλη σου μου λέει, αλλά...
1: Κάτσε να ακούσεις.
0: Ο καιρός που ήσουν εσύ η φοιτήτρια έχει περάσει, είναι επιστρεφή.
1: Καλά. Καλά, αν του ξαναμιλήσεις μετά από αυτό, ρεσπελαγιάσω κάθε οίκο.
0: Ρε Πελαγία, να σου πω κάτι, δεν φέρεις κανένα την Εκελάδη και αν το συζητήσουμε σοβαρά.
2: Δεν είναι απλά τρομερή η Καλαματάρα, είναι η πόλη των πόλεων.
0: Σιγά αρέσει, σιγά. Το λαδάκι σου δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Καλαμάτα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι όμορφη, ότι είναι πρικισμένη, ότι η τοποθεσία της είναι μοναδική, όλα αυτά. Μαθαίνω από ανθρώπους που κατοικούν εκεί, εργάζονται εκεί, έχουν επιχειρήσει εκεί, ότι είναι μια πόλη που περνάς καλά.
0: Okay.
1: Έτσι. Συν το ότι πλέον η ανάπτυξη της Μεσσηνίας, δηλαδή ευρύτερα την Καλαμάτα, στην Πύλο, αυτά, είναι πλέον εκπληκτική. Εκπληκτική, πραγματικά. Είμαι σε ένα γάμο, σε ένα χωριό στη Μάνη. Απέναντί μου κάθεται ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι δήμαρχος Καλαμάτας. Και πιάνουμε μια κουβέντα και του λέω, δήμαρχε, του λέω, τι γίνεται, ποια είναι τα θέματα της Καλαμάτας. Και μου λέει, το θέμα της Καλαμάτας είναι η επέκταση του σχεδίου πόλης. Το μεγάλο. Του λέω, μη μου πεις πολλά, του λέω, ένα πες μου. Λέει, το μεγάλο θέμα είναι το σχέδιο πόλης. Διότι το παλεύουμε εδώ και χρόνια, είμαστε κοντά στο να γίνει η επέκταση. Ότι πρέπει να επεκταθεί η πόλη. Έχει τέτοια επιτυχία που πρέπει να επεκταθεί. Δηλαδή να κτιστεί περισσότερο. Και υπάρχει, μου εξήγησε ακριβώς τους χώρους και το πώς θα γίνει. Έχουν κάνει τη δουλειά. Γιατί με παρακολουθείς έτσι?
0: Στην παρακολουθώ, προσπαθώ να συγκριθώ. Γιατί δεν καταλαβαίνω σήμερα το ρυθμό της σκέψης που το ακούμε μεγάλη προσοχή αυτό που λες. Αλλά είναι άσχετο με τη φοιτητική στέγη. Εκτός
1: όχι,
0: και γιατί περιμένω μου το κολλήσει το τέλος. Κόλλησε το.
1: Μου λέει ότι το κόστος της στέγης.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον ανυπόφορο.
0: Οκ, okay. Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρα εννοείς μεγάλη
1: διάθεση. Και η μόνη λύση είναι αυτή.
0: Κινήτων. Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, αφού έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, τέλειωσε ο γάμος, πολύ ωραία περάσαμε, υπέροχα, δεν υπάρχει θέμα. Στην επιστροφή, λέω, δεν σταματάμε να φάμε σε κανένα μαγέρικο καλαματιανό κτλ. Βρίσκουμε ένα απέναντι από την έδρα της αρχαιολογίας για να καταλάβουν αυτοί που ξέρουν τώρα από Καλαμάτα ποιο βρήκαμε ακριβώς, ένα ωραίο μαγέρικο. Κανονικό μαγέρικο, εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κανονικό. Και με την ευκαιρία βάζουμε και βενζίνη Παύθινη, σε ένα ωραίο πρατήριο, καθαρό, μεγάλο, άνετο, τέλειο και με ηλεκτρικούς έτοιμους να βάλουν δέκτες και τα λοιπά, που είναι στη μεριά που μου έχει εξηγήσει ο Δήμαρχος ότι είναι η τελευταία επέκταση που έγινε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολυκατοικίες τόσο όμορφες, τόσο ωραίες, έτσι. Και λέω ορίστε, απλά πράγματα που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση.
0: Να ας πούμε τώρα, πρόσεξε. Να δώσω ένα παράδειγμα μερικές φορές πως...
1: Θα τελειώσω τη σκέψη μου. Του λέω, δήμαρχε, λεφτά υπάρχουν. Μου λέει, για να φτιάξουμε τρεις καλαμάτες υπάρχουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχουν εμπόδια αν θα χτιστούν ή όχι.
0: Άρα πού κολλάνε?
1: Κολλάνε στο ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να προχωρήσει γρήγορα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αυτό, εκεί κολλάνε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα, μια και μιλήσαμε για την έλλειψη της στέγης και τα λοιπά, όχι μόνο της φοιτητικής, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Είδα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο, πολλές φορές έχω επικαλεστεί το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας συντακτών για λόγους ρεπορτάζ, σήμερα αρνητικά, γιατί μου κάνει εντύπωση πώς αντιμετωπίζει ένα θέμα.

0: Όπου τι έβαλε. Greetings, Clearwater Revival. Λοιπόν, εφημερίδα συντακτών, άκου τώρα. Διαβάζω το πρωί, ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η εξελόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρόσεξε, και διαβάζω. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Και αναρωτιέμαι. Τελικά τι θέλουμε, ρε παιδιά? Θέλουμε την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας? Θέλουμε περισσότερα κινητά ή όχι? Τι ακριβώς κάνουμε? Εγώ είμαι από αυτούς που καθημερινά τρελαίνομαι, με τρελαίνει αυτή η ιστορία των αδιάθετων και κλειστών ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο, σε τόσες χιλιάδες ακίνητα, σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς, φορείς κτλ. Που είναι κλειστά. Και τώρα λέμε ότι αν το πρόβλημα της εφημερίδας είναι γιατί το αναθέτουν σε ιδιωτική εταιρεία, να το συζητήσουμε. Αλλά τελικώς θέλουμε να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία ή δεν θέλουμε?
1: Ναι, σε καταλαβαίνω απολύτως. Ήταν και μία από τις τελευταίες ζωηρές συζητήσεις που είχαμε πριν τις διακοπές μας. Και σου έλεγα ότι ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί έχω βαρεθεί να το ακούω αυτό το πρόβλημα. Ναι. Τα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για
0: δεκάδες χιλιάδες.
1: Δεν μιλάμε να είναι 2.000-3.000.
0: Όταν το συζητούσαμε, γιατί αυτή η κουβέντα δεν έχει ανοίξει τώρα με την έλλειψη στέγης. Έχει ανοίξει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τσαντιζόμουν και με το κόστος. Έτσι. Πώς είναι δυνατόν π.χ. να υπάρχουν οργανισμοί και υπηρεσίες οι οποίοι πηγαίνουν και νοικιάζουν έξω κτίρια την ώρα που τα ίδια διαθέτουν περιουσία ακίνητη? Με τσαντίζει, με τρελαίνει.
1: Σε καταλαβαίνω απολύτως.
0: Και είχα συγκεκριμένες, είχα κάνει ρεπορτάζ με συγκεκριμένες περιπτώσεις από την περιφέρεια τότε, θυμάμαι, Ανατολικής Αττικής. Περιφέρεια Αττικής, που είχε κάτι κτίρια στην Ανατολική Αττική κτλ. Και το άλλαξε αυτό, η αλήθεια είναι, η Δούρου. Έκλεισε τον κομμάτι, πήγαν, στεγάστηκαν σε κτίριο της περιφέρειας ιδιοκτησίας. Περιουσία φοβερή. Πολύ μεγάλη. Ή είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ Θεανό Φωτίου μία διαδικασία. Άλλο θέμα το οποίο δεν έχουμε ανοίξει ποτέ. Μία διαδικασία καταγραφής της ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων, γυροκομείων και όλων των υπολείπων. Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Δεν είχαμε περίπτωση που το Ζάπιο ίδρυμα νίκιαζε Μπιρ Παρά, κάτι σούπερ ντούπερ, έτσι.
0: Γυροκομείο Αθηνών, 700 τόσο ακίνητο γυροκομείο, μόνο το γυροκομείο Αθηνών.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω την ένσταση, διότι κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά.
0: Ναι, σου λέει, ίσως η ένσταση αφορά, και αυτό το ακούω, γιατί εννοώ ως προβληματισμό, γιατί πρέπει να την κάνει ιδιώτης. Okay,
1: μα τι σημαίνει ιδιώτης? Ιδιώτης σημαίνει έναν μηχανικός, ένας οικονομολόγος, ένας άνθρωπος τέτοιος. Άνθρωποι, πολίτες είναι, ποιοι θα την κάνουν? Πω, τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα θέμα που έχει προκύψει τώρα και συζητιέται ευρύτατα. Mm-hmm. Με τη βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Μποτόπουλου, του συνταγματολόγου. Κύριε Μποτόπουλε, τι κάνετε?
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μποτόπουλε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς δεν θα μπούμε στη συζήτηση την πολιτική, δεν είναι εκεί το ζήτημα τώρα. Θα την κάνουμε, δεν είναι, αποφεύγουμε τίποτα. Αλλά επειδή ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, γίνεται μια συζήτηση αν μπορεί να ιδρύσει κόμμα και, ή δεν μπορεί. Ή με ποιους άλλους τρόπους αυτός ο καταδικασμένος αλήτης μπορεί να ξαναμπεί στην πολιτική ζωή.
2: Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι, όπως είπατε και εσείς, αλλά είναι ευνόητο, είναι ακόμα εικασίες όλα αυτά. Έτσι δεν γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Πόσο μάλλον όπως θα δούμε είναι νομικά πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερη παρατήρηση, η αποφυλάκηση ως νομικό γεγονός, ως πραγματικό γεγονός βεβαίως, είναι πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει σε ένα πρόσωπο μια πολύ πιο ελεύθερη δραστηριοποίηση, είναι προφανές. Αλλά ως νομικό γεγονός δεν έχει επιρροή στο ζήτημα αυτό, γιατί ήδη ο κύριος Κασιδιάρης, όπως ξέρουμε, είναι καταδικασμένος. Η αποφυλάκηση δεν αλλάζει το γεγονός ότι έχει υποστεί μια και μάλιστα βαριά καταδίκη, και δεν αλλάζει και το γεγονός ότι αυτή η καταδίκη δεν είναι, όπως ζητάει το Σύνταγμα, αμετάκλητη καταδίκη. Mm-hmm. Άρα είμαστε εδώ που είμαστε, είναι σαν να μην σε σχέση με τις εκλογές, ξαναλέω, εκτός από την ελευθερία κινήσεων και το συμβολικό χαρακτήρα να τον δουν αυτοί που τον συμπαθούν εκτός φυλακής, δεν έχει επιρροή. Τι έχει επιρροή, ο νόμος που υπάρχει και που κρίθηκε συνταγματικός, άρα ενισχύθηκε περί του λεγόμενου, η έκφραση είναι δική μου, αλλά νομίζω έχει επικρατήσει, κόφτη δημοκρατικότητας, δηλαδή της δυνατότητας του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου όχι να απαγορεύει κόμματα, αλλά να κρίνει αν τα πρόσωπα που μετέχουν σε αυτή έχουν τα εχέγγυα της δημοκρατικής λειτουργίας που θέτει το άρθρο.
1: Καθίστε, εγώ έχω ένα ερώτημα όμως.
2: Βεβαίως.
1: Ο άνθρωπος εξέτησε την ποινή του.
2: Ναι.
1: Στη δημοκρατία, στη συνταγματική τάξη που έχουμε, λέμε ότι όταν κάποιος εκτείει την ποινή του, πληρώνει για τα αμαρτήματά του. Πάει, τελείωσε. Πλήρωσε, βγαίνει έξω.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί θα τον εμποδίσουμε να έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε άλλο πολίτη, ο οποίο.
2: Αυτό ακριβώς λέω. Δεν θα τον εμποδίσουμε.
1: Άρα δεν λέτε ότι ο Άριος Πάγος δεν θα φέρει αντίρρηση στη δημιουργία κόμματος από τον Κασιλιάρη.
2: Δεν θα φέρει κανείς αντίρρηση ως προς το ότι αποφυλακιζόμενος έχει, όπως ωραία το είπατε, τα δικαιώματα κάθε αποφυλακιζόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή ξαναρχίζει κατά κάποιο τρόπο να συμμετέχει και στην κοινωνική και υποπροϋποθέσεις και στην πολιτική ζωή.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα, και αυτό άρχισα να λέω, ότι για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει πρώτον ένας νόμος που τον δυσκολεύει να λάβει μέρος στις εκλογές, γιατί θέτει ένα πύχη δημοκρατικότητας, και δεύτερο και κυριότερο, γιατί για το συγκεκριμένο πρόσωπο και με προσωπικές αναφορές υπάρχει η περίφημη και πολυζητημένη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τους Σπαρτιάτες, που ούτε λίγο ούτε πολύ θεώρησε τον κύριο Κασιδιάρη αφενός πραγματικό αρχηγό των Σπαρτιατών, και δεύτερον έκανε αναφορά στα πεπραγμένα του ως τώρα στην πολιτική και στην ποινική ζωή, λέγοντας ότι αυτό το πρόσωπο δεν πληρεί τα εχέγγυα δημοκρατικότητα.
1: Μιλούμε για τον αντιρατσιστικό.
2: Εκεί θα σκαλώσει λοιπόν, αν σκαλώσει ο Άριος Πάγος.
1: Μιλάτε για τον αντιρατσιστικό, κύριε Πρωτόπουλε.
2: Και βγήκε από τη φυλακή. Έτσι.
1: Μιλάτε για τον αντιρατσιστικό νόμο, αυτό καταλαβαίνω.
2: Όχι.
1: Radio Prevezza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στο Βίκι της Βόρειας Χίου. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από σειρμό τρένου στη Λάρισα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τελέστηκαν τα εγγένεια του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Νέα εμπλοκή για τους ελληνικούς Patriots στη Σαουδική Αραβία που κατέριψαν ντρόν με 3 πυράβλους. 5 φορές είχε καταγγείλει τον ενδιαστάσει σύζυγό της το θύμα της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη. Τυπικό ζήτημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τον εντοπισμό και την κατάσχεση πυράβλων τύπου Άκερον που έφτασαν με πλοίο από την Πάτρα τον Ιούνιο στον Μπάρι. Εκατοντάδες οι νεκροί και σχεδόν 1.500 οι αγνοούμενοι στους ποταμούς Λάσπης από την πλημμύρα στο Νεπάλ. Η Ρωσία προετοιμάζεται για νέα κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ και το Κίεβο έχει αλλάξει κλίμακα, χτυπώντας εκεί όπου πονά η ρωσική οικονομία.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: βρεθούμε σήμερα?
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Stealth Series είναι μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller Το Μυστικό, αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα. Αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τα έργα που εγκαινιάζει η κυβέρνηση, μιλώντας στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Περισσότερα στο real.gr. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν από το 112 κάτοικοι και επισκέπτες της Χίου λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη αυτή την ώρα με φλόγες και στην Ιστιαία Ευβοίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Χρώμιο Γρεβενών. Ασύλληπτη η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Στους 270 ανήλθαν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι. Βιβλική καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο καθοδικό ρεύμα της Αρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και την έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Να τα βλέπεις, έχει δίκιο ο Γιώργος. Καλημέρα στο σταθμό σας. Πιάσατε θέμα Κασιδιάρη. Είστε έτοιμοι να λάβετε μηνύματα τύπου φοβάστε τον Κασιδιάρη, σας πονάει ο Ηλίας και άλλο τέτοιου τύπου μηνύματα που διαβάζω στα social. Ακριβώς όπως το λες, ο Γιώργο. Έχουν ξεκινήσει 2-3 τώρα. 2-3 κλασική. Τα κλασικά δεν μπορείς. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτό. Γι' αυτό σε κοιτούσα και σου λέει: τι το θες τώρα το θέμα αυτό, να σκάσουν εδώ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι... Κάτσε να δεις. Εγώ είμαι της νόμης ότι.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα σου κάνω.
1: Υπάρχουν ζητήματα που.
0: Να καταλαβαίνουμε και τι μας γίνεται γύρω μας.
1: Ναι, αυτό είχε συμβεί και όταν ανέβαινε. Όταν ξεκίνησε να κάνει τις ασχήμιες της και τις εγκληματικές ενέργειες εκεί κοντά σε εσάς ή κάτω στην Λιοσίων ή στον Άγιο Ελευθέριο.
0: Στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Στον Άγιο Παντελεήμονα. Και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν θέλαμε να ανοίξουμε το θέμα για τον ΑΒ λόγο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αυτή είναι μια περίοδος όπου και εγώ έχω την απορία. Ίσως τελικώς τότε το όλοι οι δημοσιογράφοι ίσως κάναμε ένα λάθος που δεν τους δίναμε, γιατί είχαν βήμα, τέλος πάντων δεν τους δίναμε περισσότερο βήμα για να εκτίθενται.
1: Δεν ξέρω, εμένα, εγώ ήμουν
0: δηλαδή αρχή. Είχαν αρχίσει να δημιουργούν και ένα τέτοιο κλίμα, σαν και αυτό που των μηνυμάτων που λαμβάνουμε τώρα ή κατά καιρούς, ότι φοβάστε να τους αντιμετωπίσετε.
1: Εντάξει, εντάξει, σιγά μην φοβηθούμε τώρα τους φασίστες να τους αντιμετωπίσουμε. Αλλά επειδή εγώ τότε ασκούσα και διοίκηση σε media και είχα ευθύνη δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και δεν έχω αλλάξει γνώμη ως προς αυτό. Ότι συζήτηση μαζί τους δεν θα κάνω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Αυτή ήταν και η άποψη δική μου. Δεν το συζητάμε. Αλλά λέω, ξέρεις, βγαίνοντας από όλο αυτό το κομμάτι εκείνης της περίοδου, ιδιαίτερος φορτισμένης με όλα αυτά που γίνονταν, λέω βγαίνοντας έξω, λέω, λες και μία σκέψη ότι αν τους δώσεις χώρο και χρόνο, ίσως εκτίθεται παραπάνω με το λεγόμενο okay, σου okay, κρυπτόμενο. Okay,
1: εντάξει, εντάξει.
0: Προφανώς και είναι. Τι συζήτηση να κάνεις.
1: Τι συζήτηση να κάνεις.
0: Εντάξει, okay.
1: Δηλαδή, συζητάς με κάποιον στον οποίο πρώτα απ' όλα έχεις συμφωνήσει σε ορισμένα βασικά πράγματα και σε ό,τι αφορά στα πολιτικά, στη δημοκρατία.
0: Ναι,
1: στο Σύνταγμα, στους νόμους. Όταν έχουμε συμφωνήσει σε αυτά και είναι βεβαιωμένο ότι συμφωνούμε, να συζητήσω. Αλλιώς για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι διευθυντής, εγώ είμαι δημοσιογράφος, εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνω. Έχω μια ευθύνη, εν πάση περιπτώσει. Είμαι και εφημεριδάς εγώ και επειδή οι εφημερίδες πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό ότι οι εφημερίδες πρέπει να είναι αντικειμενικές, δεν το πίστεψα ποτέ μου. Οι εφημερίδες είναι όργανα του εκδότη και της εκδοτικής ομάδος. Δηλαδή πρέπει να λένε αυτό, πρέπει να έχουν άποψη. Δεν είναι δημόσια υπηρεσία μια εφημερίδα.
0: Ναι, το όργανο βέβαια είναι πολύ βαρύ.
1: Όργανο. Ο ριζοσπάστης γράφει από κάτω όργανο της Σχετικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πολύ σωστά το γράφει.
0: Μην μπερδεύεις. Πολύ σωστά κάνει και το γράφει. Δεν είναι το ίδιο για όλες τις εφημερίδες. Θεωρώ. Δεν είναι όργανο το εκδότη.
1: Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά η εφημερίδα βγήκε και δημιούργησε επανάσταση. Το γραπτό, τυπωμένο πράγμα. Δημιούργησε επανάσταση διότι ήταν παρέμβαση στα πολιτικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, ό,τι ήθελε, εν πάση περιπτώσει, ο εκδότης της. Έλεγε τη γνώμη του.
0: Ναι.
1: Από την δεν έχει. Αυτό εννοώ, έτσι, με συγχωρείς τώρα που συνεχίζω. Αλλά δεν έχει υποχρέωση αντικειμενικότητας.
0: Ναι, κρίνεται τέλος πάντων και γι' αυτό οι παλαιότεροι, οι δάσκαλοι στη δημοσιογραφία, αυτό μας έλεγαν. Δεν έχει σημασία μόνο να διαβάζεις εφημερίδα. Το θέμα είναι να μάθεις πώς διαβάζεις την εφημερίδα.
1: Σωστό. Έτσι. Να, τώρα έχουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
0: Έτσι.
1: Εγώ θέλω όταν εκεί που γράφει ο Καλεντερίδης να πάω να δω τι λέει ο Καλεντερίδης.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Και δεν με ενδιαφέρει εκεί που γράφει ο Καλεντερίδης να δω και την άποψη αντί Καλεντερίδη.
0: Όχι. Αλλά έχει τη σημασία του ότι κρίνεται και ο Καλεντερίδης την άποψη.
1: Φυσικά, όλοι κρινόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε όμως να μιλήσουμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Προκειμένου να μιλάμε για τον κύριο Καλεντερίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καλεντερίδη. Τι κάνετε?
2: Χαίρετε. Καλές είναι οι θεωρητικές συζητήσεις για τη δημοσιογραφία.
0: Έτσι.
2: Γιατί πραγματικά δεν γίνεται χωρίς ενημέρωση.
0: Σωστό.
2: Η κοινωνία θα ήταν τυφλή. Με τα καλά της, με τα σωστά της, με τα στραβά της, όταν έχει. Έχουν οι δημοσιογράφοι απεργία, λες και η κοινωνία είναι τυφλή και βουβή.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Άρα η θεωρητικολογία περί τη δημοσιογραφία πιστεύω ούτως ή άλλως είναι και καλή και ωφέλιμη.
1: Τώρα έχουμε θεωρητικολογία που το είπατε ωραία, κύριε Καλεντερίδη, περί του τι θέλει να πετύχει ο Ερντογάν Γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να, ειδικά αυτές που είπανε τώρα ότι θα φτιάξουν αυτές τις ζώνες, μία πάνω στη Λίμνο, την άλλη κάτω στα Δωδεκάνησα, ειλικρινά, δηλαδή ως τεράστιες προβοκάτσιες μόνο μπορώ να το καταλάβω. Το όλα τα άλλα δεν τα αντιλαμβάνομαι.
2: Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι το, αν θέλετε, το κοσμοϊστορικό, ότι ο Ερντογάν κατόρθωσε ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα, που και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, το πραξικόπημα ήταν πραγματικό, αλλά υπονομεύτηκε λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή του και κατόρθωσε να το ελέγξει, και έτσι ο Ερντογάν έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος του τουρκικού βαθέως κράτους. Mm-hmm. Το τουρκικό βαθύ κράτος, που ήταν, λειτουργούσε με βάση τα νάματα, αν θέλετε, του Μουσταφά Κεμάλ, του ιδρυτή του, ήταν προσιλωμένο στο εθνικό κράτος. Δηλαδή η Τουρκία είναι ένα εθνικό κράτος, στόχος είναι να ομογενοποιήσει τους πληθυσμούς που κατοικούν μέσα, και για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει εσωστρεφή εξωτερική πολιτική, να μην μπλέξει έξω από τα σύνορά του. Γιατί αν μπλέξει θεωρητικές συζητήσεις για τη δημοσιογραφία,
0: έτσι,
2: γιατί πραγματικά δεν γίνεται χωρίς ενημέρωση.
0: Σωστό.
2: Η κοινωνία θα ήταν τυφλή με τα καλά της, με τα σωστά της, με τα στραβά της. Όταν έχουν οι δημοσιογράφοι απεργία, λες και η κοινωνία είναι τυφλή και βουβή.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Άρα η θεωρητικολογία περί τη δημοσιογραφία, πιστεύω, ούτως ή άλλως είναι και καλή και ωφέλιμη.
1: Τώρα έχουμε θεωρητικολογία που το είπατε ωραία, κύριε Καλεντερίδη, περί του τι θέλει να πετύχει ο Ερντογάν. Γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να, ειδικά αυτές που είπανε τώρα ότι θα φτιάξουν αυτές τις ζώνες, μία πάνω στη Λίμνο, την άλλη κάτω στα Δωδεκάνησα, ειλικρινά, δηλαδή ως τεράστιες προβοκάτσιες μόνο μπορώ να το καταλάβω. Το όλα τα άλλα δεν τα αντιλαμβάνομαι.
2: Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι το, αν θέλετε, το κοσμοϊστορικό, ότι ο Ερντογάν κατόρθωσε ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα, που και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, το πραξικόπημα ήταν πραγματικό, αλλά υπονομεύτηκε λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή του και κατόρθωσε να το ελέγξει, και έτσι ο Ερντογάν έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος του τουρκικού βαθέως κράτους.
0: Mm-hmm.
2: Το τουρκικό βαθύ κράτος, που ήταν, λειτουργούσε με βάση τα νάματα, αν θέλετε, του Μουσταφά Κεμάλ, του ιδρυτή του,

0: θέλει να πετύχει ο Ερντογάν, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω, να, ειδικά αυτές που είπανε τώρα ότι θα φτιάξουν αυτές τις ζώνες, μία πάνω στη Λίμνο, την άλλη κάτω στα Δωδεκάνησα, ειλικρινά δηλαδή ως τεράστιες προβοκάτσιες μόνο μπορώ να το καταλάβω, το όλα τα άλλα δεν τα αντιλαμβάνομαι.
1: Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι το, αν θέλετε, το κοσμοϊστορικό, ότι ο Ερντογάν κατόρθωσε ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα, που και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, το πραξικόπημα ήταν πραγματικό, αλλά υπονομεύτηκε λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή του και κατόρθωσε να το ελέγξει, και έτσι ο Ερντογάν έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος του τουρκικού βαθέως κράτους. Mm-hmm. Το τουρκικό βαθέως κράτος, που ήταν, λειτουργούσε με βάση τα νάματα, αν θέλετε, του Μουσταφά Κεμάλ, του ιδρυτή του, ήταν προσιλωμένο στο εθνικό κράτος. Δηλαδή η Τουρκία είναι ένα εθνικό κράτος, στόχος είναι να ομογενοποιήσει τους πληθυσμούς που κατοικούν μέσα, και για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει εσωστρεφή εξωτερική πολιτική, να μην μπλέξει έξω από τα σύνορά του. Γιατί αν μπλέξει έξω από τα σύνορά του, μπορεί να ξαναδούμε φαινόμενα αυτά που είδαμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που οδήγησαν στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λοιπόν το βαθύ κράτος το τηρούσε με επεμβάσεις στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με πραξικοπήματα, είτε στρατιωτικά είτε με τελεσίγραφα. Άρα ο Ερντογάν λοιπόν, αφού νίκησε το βαθύ κράτος, επιστρέφει, αν θέλετε, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή επιδιώκει τώρα να δημιουργήσει ένα κλίμα φιλίας με τους Ακούρδους και τους Άραβες, για να προχωρήσει σταδιακά στην ενοποίηση της περιοχής χωρίς να πάει σε ανατροπές. Δηλαδή με ένα βελούδινο τρόπο να μετατρέψει τη Συρία σίγουρα και ένα μέρος του Ιράκ, όχι τους Σιήτες που είναι η πλειοψηφία, να μετατρέψει αυτή την περιοχή σε προτεκτοράτο της Άγκυρας. Και αυτό το σχέδιο έχει την έγκριση του Τόμ Μπάρακ, του mm-hmm. υπερπρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Άγκυρα, ειδικώς απεσταλμένος για το Ιράκ και για τη Συρία, και εξ αυτού θεωρούμε ότι έχει την έγκριση τουλάχιστον του Τραμπ. Σίγουρα, δεν είναι σίγουρο αν έχει του State Department. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει καθαρά με τα ελληνοτουρκικά. Εδώ θέλω να σας πω το εξής.
2: Εδώ λίγο να σταθούμε,
1: ναι. Ο Σουλεϊμάν, ναι, όμως να έχουμε υπόψη, ναι, ναι, ναι, και το προηγούμενο, ότι φεύγει το κράτος, το έθνος κράτος, και γίνεται πλέον ιδεολογικά αναθεωρητικό, όχι... Λοιπόν, ακούστε. Κυκλοφορεί μια συνέντευξη του Σουλεϊμάν Ντεμιράλ, που την έδεσε φυσικά στα τελευταία του, και λέει πώς σχεδιάστηκε η στρατηγική για την Κύπρο. Λέει λοιπόν ο Ντεμιρέλ, ήμουν πρωθυπουργός το 64, τότε με την επιστολή Τζόνσον, και μου ζήτησε ο στρατός να κάνουμε την επέμβαση στην Κύπρο, να κάνουμε απόβαση στην Κύπρο. Τους έδωσα λοιπόν την πολιτική έγκριση, αλλά ήρθαν και μου είπανε ότι τελικά δεν μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε την απόβαση, γιατί δεν έχουμε αποβατικά σκάφη και δεν μπορούμε να βρούμε από τους συμμάχους μας.
2: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ο Ντεμιρέλ, τι θέλετε για να αποκτήσουμε, και ζήτησαν τόσους εκατοντάδες χιλιάδες τόνους λαμαρίνες με τόσα εκατοστά, μηχανές πήραν από κάποια παλιά άρματα. Έτσι λέει, μέσα σε μια δεκαετία κατασκευάσαμε τα δικά μας αποβατικά και δόθηκε ευκαιρία με το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο και πήραμε την Κύπρο. Τι θέλω να πω. Η Τουρκία, αυτό το δόγμα της γαλάζιας παραφροσύνης, της τρέλας, γιατί πραγματικά δεν ακουμπάει και δεν ερίζεται πουθενά, το έχει εξαγγείλει. Αυτό, ξέρετε, ξεκίνησε το 2006 σε ένα σεμινάριο του πολεμικού ναυτικού από τον Τζεμ Γκιουρντενίζ, τότε ήταν αρχιπλήρχος. Μετά...
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες

0: καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
2: Κύριε, κύριε!
1: Κωστάκι, για πες μας.
2: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
1: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
2: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
1: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
2: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
10: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
9: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
10: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Steel.
9: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
10: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Steel και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
9: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Steel. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Για κάθε βήμα, γιατί τα βήματα περίπου τα ξέρουμε, δεν έχουμε έτοιμη απάντηση, δηλαδή η Τουρκία. Όλες οι χώρες όταν πάνε να κάνουν κάτι μετρούν και το κόστος.
18: Mm-hmm.
17: Και αν βάλεις το κέρδος και το κόστος, αν το κόστος είναι μεγαλύτερο δεν το κάνεις. Αυτό δεν έχει γίνει με την Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να κάνει μια αντιστρατηγική, αφού ξέρουμε περίπου τι θα κάνει η Τουρκία, και για κάθε βήμα που κάνει να σχεδιάζουμε ένα κόστος. Και το κόστος έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, όπως είπε ο κύριος Λίτσας, αλλά και με άλλες κινήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε, χωρίς εμείς, προσέξτε, είναι κινήσεις αντανακλαστικές και αμυντικές, όχι επιθετικές, για να εκτεθεί η χώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα διαχείρισης των τουρκικών προκλήσεων. Δεν έχει κόστος. Δηλαδή η Τουρκία έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεν είχε κανένα κόστος. Που είναι ένα εξάμβλωμα πραγματικά. Δηλαδή, ποιος βλέπει
18: το βρήκε εκεί κάποιους, τα υπέγραψαν τσάτρα πάτρα, το εμφάνισαν και τρέχαμε εμείς, ναι.
17: Δηλαδή, βάλαν το πέμπτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου να μην δικαιούται ΑΟΣ. Αυτό τώρα δεν το πιστεύει κανένας άνθρωπος στον κόσμο.
19: Αχ, έχει δίκιο, βέβαια. Σε αυτό τώρα μπορούμε να μιλάμε όλους και ειδικά πάντα με τον κύριο Καλεντερίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
17: Καλούς διαλόγους, ιδιαίτερα για τη δημοσιογραφία. Πραγματικά το εννοώ. Το χρειάζεται η πατρίδα, η κοινωνία μας το χρειάζεται.
19: Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
18: Γεια σας.
20: Real FM.
21: Τάκης και Μπούκης.
22: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
23: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
22: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
23: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
22: Και τι λέτε.
23: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
22: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
23: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
22: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
21: Τάκης και Μπούκης.
24: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Οι τραγικές λεπτομέρειες πριν από το φωνικό που έγινε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού. Οι καταγγελίες του θύματος στις αρχές για την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Επεκτείνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέους σταθμούς θα έχει από σήμερα στη διάθεσή του το επιβατικό κοινό, τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων, απευθείας συνδέσεις. Έρευνα του Real FM για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά, που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.
25: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
18: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
26: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
18: Ναι.
26: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
18: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
26: Θα γυρίσετε.
18: Όχι.
26: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
27: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 90.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
28: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
29: Μπάριο All Day Cafe Bar.
30: Η πόλη απολαμβάνει.
29: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
30: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
29: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
30: Ο χώρος προδιαθέτει.
29: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
28: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
31: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
28: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
31: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: 5-27 Αυγούστου.
13: Προπόληση more.com.
14: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 27 Αυγούστου σήμερα, με τις σκηνές αποκάλυψης στο Νεπάλ και τις τιμές φωτιάς στις αντλίες υγρών καυσίμων. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Βιβλική καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα με το Θιβέτ, καθώς τόνοι λάσπης έχουν εξαφανίσει από το χάρτη ολόκληρες συνοικίες. Πολυόροφα κτίρια και βαρέα οχήματα παρασύρθηκαν από τα φερτά υλικά. Γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ βοήθεια φθάνει μόνο μέσω αέρος. Για περισσότερους από 165 νεκρούς και 1.300 αγνοούμενους, κάνουν λόγο τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης. 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 43χρονη ενδιαστάση σύζυγό του, παρουσία των δύο παιδιών του ηλικίας 16 και 19 ετών. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για ενδοοικογενειακή βία το 2022. Επεκτείνεται προς Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Καθημερινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα εξυπηρετούνται περίπου 63.000 επιβάτες. Το είπαμε και το κάναμε. Τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να υπάρχει σχέδιο και υπομονή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού, που παρά τις επιδοτήσεις, αμόλυβδη και πετρέλαιο ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Τι δηλώνει στον σταθμό μας η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής. Την πρώτη ακτινογραφία των θερινών εκτόσεων κάνει στον Real FM ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης. Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τον τζίρο των καταστημάτων. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η Οκτωβρίου εντάσσονται στο νέο καθεστώς επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο. Εμένει η Τουρκία στην προκλητική ρητορική, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και με πλάγιους τρόπους επιχειρεί να κλείσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35. Μη επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Patriot από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας. Συνελήφθη 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές κατά τουλάχιστον 30%. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Χίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρόστιμο μαμούθ της ΜΕΤΑ σε 47 Αμερικανικές πολιτείες συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολάριων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Στην τελική ευθεία, η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Στα αθλητικά, πρόκριση της ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί της Λεύσκη Σόφιας. Στις 7 το απόγευμα θα μάθει τους αντιπάλους της. Την Μπράν αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στις 8 στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League και ο Παναθηναϊκός στη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Στις 9 στη Σόφια ο Όφι αναμετράται με την Τσεσκά για τα play-off του Europa League. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βοριάδες ως 7 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στην Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση των ανέμων και μικρή πτώση του υδραργύρου από αύριο.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Φυσίο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου Κόνωνος Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Βιβλική είναι η καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, με τις αρχές της χώρας να μιλούν για εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα με το Θιβέτ, καθώς τόνοι λάσπης έχουν εξαφανίσει από τον χάρτη ολόκληρες συνοικίες. Πολυόροφα κτίρια και βαρέα οχήματα παρασύρθηκαν από τα φερτά υλικά, γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και βοήθεια φτάνει μόνο μέσω αέρος. Ο νεότερος απολογισμός έκανε λόγο για περισσότερους από 165 νεκρούς και περίπου 1.300 αγνοούμενους, Τζένικρι. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται ώρα με την ώρα. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι και πολλοί τουρίστες.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, και είναι χαρακτηριστικό πως ήδη οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες ξεπέρασαν τους 280, ενώ οι αγνοούμενοι ως τώρα έχουν φτάσει τους 1.500, αλλά ο αριθμός, όπως είπε, συνεχώς αυξάνεται. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 800 ξένοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ της Κίνας. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Βρετανία και τον Καναδά. Ένας τεράστιος όγκος λάσπης και βράχων κατέρευσε σε ποταμό των Ιμαλαίων, προκαλώντας αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν πόλεις και κοιλάδες. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει κινητοποιηθεί και ο στρατός. Χρησιμοποιούν ελικόπτερα τόσο για την εντοπισμό επιζώντων, όσο και για τη ρήψη εφοδίων έκτακτης ανάγκης σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί, καθώς η τραγωδία έχει γίνει σε μια πολύ δύσβατη ορεινή περιοχή. Μια περιοχή, Βασίλη, την οποία διασχίζουν πεζοπόροι και προσκυνητές και συνδέει τη Λάσα του Θιβέτ με την πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού. Τα βίντεο έχουν καταγράψει τεράστιες μάζες νερού και συντριμιών να παρασύρουν δεκάδες ανθρώπους στο συνοριακό πέρασμα στο Γκυρόνγκ, ενώ σπίτια, δρόμοι και υποδομές ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν επίσης από τα ορμητικά νερά σε πολύ χαμηλότερο υψόμετρο εντός του Νεπάλ.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας, Τζένι, καθώς τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων έκαναν λόγο για σεισμό αλλά και για κατάρρευση παγετώνων.
3: Είναι δύο τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες και, όπως λένε, θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Το πρώτο σενάριο είναι ο σεισμός που σημειώθηκε να προκάλεσε κατολιστήσεις και αποκόλληση παγετώνα. Νωρίς το πρωί είχε σημειωθεί ένα σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στα σύνορα ακριβώς στην Νεπάλ με την Κίνα. Το δεύτερο σενάριο είναι οι τεράστιοι παγετώνες που λιώνουν να αποσταθεροποίησαν τις πλαγιές των βουνών. Το πιθανότερο είναι πως, καθώς οι παγετώνες μετατρέπονται σε νερό, δημιουργούν τεράστιες λίμνες σε πολύ μεγάλα ορεινά υψόμετρα και μπορούν να προκαλέσουν την υπερχείληση ή την διοχέτευση αυτών των λιμνών προς τα χαμηλότερα σημεία, όπως ήταν και η περιοχή η οποία επλήγει. Επιπλέον όλων αυτών, η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε πιο ακραίες βροχοπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιου είδους φωνικές πλημμύρες. Και ας μην ξεχνάμε πως το Νεπάλ αποτελεί ένα σημείο αιχμής για κλιματικές καταστροφές, όπως επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες.
0: Και εκφράζονται πλέον φόβοι για ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 43χρονη εν διαστάσεις σύζυγό του μέσα στο σπίτι, παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού ηλικίας 16 και 19 ετών. Η γυναίκα εργαζόταν σεζόν και είχε επιστρέψει στο χωριό της προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ερωτήματα γεννά Θεοδόση πάνω το γεγονός ότι το θύμα είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία το δράστη, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2022 και ήταν ελεύθερος.
4: Στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε γίνει η καταγγελία το 2022. Το ζευγάρι τότε επίσης δούλευε σεζόν σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή. Είχε συλληφθεί τότε ο 53χρονος. Είχε συλληφθεί πλην όμως, επειδή η καταγγελία ήταν για εξύβριση και απειλή και όχι για άσκηση βίας, για παραπεμφθεί στο αυτόφορο, και είχε αφαιθεί ελεύθερος με συστάσεις βέβαια όσον αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι στη σύζυγό του. Παραλλήλως, η σύζυγος τότε είχε ερωτηθεί και από τους αστυνομικούς αλλά και από τους δικαστικούς λειτουργούς, εάν χρειάζεται κάτι παραπάνω όσον αφορά την προστασία της πολιτείας, χωρίς όμως να γίνει κάτι το περαιτέρω. Από εκεί και έπειτα όμως φαίνεται ότι η γυναίκα συντοχρόνου άρχισε να διαπιστώνει ότι ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών της μάλλον αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα με δικές της ενέργειες κάποια στιγμή να εγκλειστεί σε ψυχιατρική κλινική. Από εκεί και έπειτα, και αφού ακολούθησε μια πολύμηνη νοσηλεία του στη συγκεκριμένη κλινική, έφυγε με το αιτιολογικό ότι αν ακολουθήσει την φαρμακευτική αγωγή που του είχαν δώσει, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι επικίνδυνος για κανέναν, πολύ δε μάλλον για τον εαυτό του. Ωστόσο φαίνεται ότι χθες πρέπει να το είχε σχεδιάσει. Πρέπει να το είχε σχεδιάσει, διότι γνώριζε ότι αμέσως μετά τα γενέθλια της κόρης του την επόμενη μέρα, γιατί γι' αυτό είχε πάει στην κοινότητα εκεί, στην κοινότητα διαλαμπής στον Ίας Μωροδόπης, η 43χρονη γυναίκα, η οποία επίσης εργάζονταν σεζόν σε ξενοδοχείο στην Θάσο, είχε πάει για τα γενέθλια. Παραλλήλως όμως την επόμενη ημέρα θα πήγαιναν στην δικηγόρο της γυναίκας προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για το διαζυγείο, καθώς το ζευγάρι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να ήταν σε διάσταση. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα το είχε μάθει ο δράστης, με αποτέλεσμα να καυγαδίσουν στο σπίτι και συνέχεια να αρπάξει ένα κοζινό με άχερο και να της καταφέρει ένα και μοναδικό χτύπημα. Σύμφωνα με την ιατροδικασία που πραγματοποίησε νεκροτομή στο άψυχο κορμί της γυναίκας, την είχε χτυπήσει στον πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε μερικά λεπτά από τη στιγμή που την πήρε σοβαρότατο τραυματισμένη ο γιος της για να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο ιατρικό κέντρο, η γυναίκα είχε χάσει την ζωή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται ότι το χτύπημα αυτό ήταν στοχευμένο και κατά πάσα πιθανότητα και η δολοφονία ήταν προσχεδιασμένη.

0: Επεκτείνεται προς Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Καθημερινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα εξυπηρετούνται περίπου 63.000 επιβάτες. Ακούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση νωρίτερα του Πρωθυπουργού κατά τα εγγένεια των νέων σταθμών του μετρό.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη, αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με το χώρο των εγγενείων και το συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρη Συρμάτση, για να μας μεταφέρει το κλίμα αυτή την ώρα.
2: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τους παραγωγικούς φορείς αυτή τη στιγμή εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν οι συσκέψεις με τους επιστημονικούς φορείς και με τους δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας πριν αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για την Φλόρινα. Το κλίμα είναι ευχάριστο, προφανώς λόγω της επέκτασης, και αυτή είναι και η είδηση της ημέρας, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και βέβαια οι ανακοινώσεις για πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για το επόμενο βήμα, την επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε χρονοδιαγράμματα, δεν είχαμε χάρτες ή κάποιες άλλες ανακοινώσεις, διότι πρέπει να γίνει μια σειρά πολύ σημαντικών μελετών για να φτάσουμε στη μελέτη ορίμανσης ωφέλους, κόστους ωφέλους, όπου εκεί με αυτή την μελέτη θα πάει η χώρα μας στο νέο ΕΣΠΑ να διεκδικήσει την χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση θα είναι σίγουρα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την πολύ σημαντική, εμβληματική, όπως την είπε ο Πρωθυπουργός, επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Το είπαμε και το κάναμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απόβαση την ίδια ώρα κυβερνητικών στελεχών έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέρα με την ημέρα ανεβαίνουν οι προεκλογικοί τόνοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σχεδιαστεί αναλυτικό πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων με στόχο να μεταφερθεί ένα θετικό μήνυμα για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Γκάτσιος έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε πραγματοποιήσει το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα, θα μπορούσε κάλλιστα να το πραγματοποιήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σχεδόν το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου τον συνοδεύει σε αυτή την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα, σε μια στρατηγική με κωδικό Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, να υπενθυμίσουμε.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
3: Ακριβώς. Το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου, από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια σειρά λοιπόν από μεικτά κλιμάκια υπουργών, βουλευτών αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα σαρώσουν τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας και δεν αναφέρομαι μόνο στις περιοχές της Μακεδονίας, της Κεντρικής, της Δυτικής, αλλά και τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για περιοχές που μπορούμε να πούμε ότι σε εισαγωγικά πονάει η Νέα Δημοκρατία, έχοντας απολέσει ένα μέρος των δυνάμεών της, όπως είδαμε στις ευρωεκλογές του 2024, στη σύγκριση με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023, των διπλών εκλογών του 2023. οι 23 που έφεραν τη Νέα Δημοκρατία να περνάει το κατόφλι της αυτοδυναμίας. Εκεί στοχεύουν οι περιοδίες που πραγματοποιήσουν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη πριν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Είναι δικός ο στόχος από τη μία. Είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2023-2026. Από την άλλη είναι η ανάλυση των μεγάλων έργων υποδομής που θα βρεθούν σε εξέλιξη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι έργα τα οποία είτε έχουν οριμάσει είτε βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης με εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση, όπως μου έλεγε ο κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πριν μπει στο αεροπλάνο για να πετάξει για την Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, στη χώρα μας και παρά τις επιδοτήσεις, οι αμόλυβδοι και το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 2 λεπτά, ενώ στα νησιά εκτοξεύεται πάνω από τα 2 ευρώ και 25 λεπτά. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με την πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, η οποία μας περιγράφει την κατάσταση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες από την προσεχή Δευτέρα, που θα επιστρέψουν κυρίως από τις θερινές διακοπές τους.
4: Πράγματι, Βασίλη, οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές και δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν άμεσα, τουλάχιστον όσο διαρκεί ο πόλεμος, αυτό λένε παράγοντες της αγοράς. Όπως είπες, η μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη βενζίνη και το απλό πετρέλαιο σε Αττική και Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, δε, οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Στις Κυκλάδες, η αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνεται συνήθως πάνω από τα 2,15 ευρώ έως και τα 2,25 ευρώ το λίτρο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα Δωδεκάνησα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω να τιμήσουν στις αντλίες τις επόμενες μέρες και γι' αυτό συζητείται και η παράταση της κρατικής επιδότησης στον δίζελ κίνησης, η οποία ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ, η οποία με τα σημερινά δεδομένα εκπνέει στις 31 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις με τα δηληστήρια επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να συνεχιστεί και η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Εάν διατηρηθούν και οι δύο παρεμβάσεις, θα επιχειρηθεί έτσι να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα απέναντι στις αυξήσεις που περνούν από τη διεθνή αγορά στις εγχώριες αντλίες. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, η παράταση της επιδότησης είναι εξαιρετική. Σημαντική για τους ίδιους αλλά και για τους πολίτες, οι οποίοι, όπως είπες προηγουμένως, μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές επιστρέφουν στην καθημερινότητα και θα έρθουν αντιμέτωποι με την ακρίβεια στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Η πρόεδρος των Βενζινοπόλων Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στον Real FM για το θέμα.
5: Εφόσον λοιπόν είναι ακριβό το διηλυσμένο προϊόν και το αγοράζουμε, από αυτούς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητο για μένα ότι πρέπει να συνεχιστεί και τον μήνα Σεπτέμβριο με τα τωρινά δεδομένα, με τα σημερινά δεδομένα, οπωσδήποτε η επιδότηση, δηλαδή αυτό που δίνουν στην απλή αμόλυβδη και στο απλό πετρέλαιο, γιατί αλλιώς θα δούμε τιμές να ξεφεύγουν πολύ προς τα πάνω. Εάν χαλαρώσει η κατάσταση, τότε άνετα μπορεί να πάρουν την επιδότηση. Αλλά τώρα θα δημιουργηθεί ένας πανικός. Και μην ξεχνάτε ότι μπαίνει ο Σεπτέμβριος, όπως Σεπτέμβριος θα αρχίσουν και τα σχολεία και ο κόσμος θα μετακινείται. Και αυτός ακόμα που έκοψε τις μετακινήσεις θα πρέπει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στον υπηαγωγείο κλπ. Θα έχει τις μετακινήσεις, το εργαλείο του θέλει τροφή. Αν είναι λοιπόν, δηλαδή είναι 2 τώρα και πάρει και 10 λεπτά, 2-10 και θα πάει 2-15, 2-20 το πετρέλαιο εδώ, Αττική Θεσσαλονίκη, καίκαμε. Πρέπει με πολύ ευγένεια, ζητάω η κυβέρνηση θα το δώσει, από τα 2 δηληστήρια οπωσδήποτε να δώσουν την επιδότηση.
0: Λίγα 24 ώρα απομένουν πριν ολοκληρωθεί η περίοδος των εκπτώσεων και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Τερζάκη, να είστε καλά.
0: Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τις θερινές εκπτώσεις, πώς κινείται ο τζίρος?
6: Οι θερινές εκπτώσεις κλείνουν με απογοήτευση και όχι με αύξηση, όπως αρχικά θα περιμέναμε ή είχαμε την αισιοδοξία να συμβεί. Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων στα μεγάλα αστικά κέντρα δείχνουν ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση του τζίρου τους το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Οι 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση. Αυτό δείχνει ότι η προτίμηση των καταναλωτών ήταν για ολιγοήμερες διακοπές και επίσης δεν τους επέτρεψε το διαθέσιμο εισόδημα να κάνουν κάποιες αγορές ακόμα και με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων. Άρα η συνέχεια μάλλον μας προβληματίζει και βλέπουμε ότι παρά τη συνολική αύξηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο κατά 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους και κατ' επέκταση και το τρίτο, η μείωση στο λιανικό εμπόριο με εξαίρεση τα τρόφιμα φτάνει το 3,6%.
0: Τα προϊόντα που προτίμησαν οι καταναλωτές?
6: Τα προϊόντα είναι σίγουρα η ένδυση και η υπόδηση, είναι τα εποχικά και τα τουριστικά, καθώς επίσης και κάποια καλλιντικά και είδη καλοπισμού. Από εκεί και πέρα έπιπλα, ηλεκτρονικά και άλλες κατηγορίες, νομίζω είναι αυτές οι οποίες διαμαρτύρονται ακόμα περισσότερο.
0: Κύριε Κορκίδη, θα επιθυμούσα και ένα σχόλιο για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών που αναμένουμε από τη Δευτέρα. Θεωρείτε ότι το μέτρο επαρκεί για να μπει φρένο στο ράλι των ανατιμήσεων ή απαιτούνται και άλλα?
6: Είναι ένα εργαλείο, είναι 1150 κωδικοί. Σαφέστατα θα βοηθήσει, αλλά αυτό το οποίο θεωρούμε θα βοηθούσε περισσότερο είναι στο 25% των καταναλωτικών ειδών, τα οποία μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στην κατηγορία του 24% ΦΠΑ, να υπάρχει μια μετάταξη όσων περισσότερων γίνεται στο 13% για να δώσει μεγαλύτερη ανάσα στον προϋπολογισμό και στην καθημερινότητα των οικοκυριών.
0: Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την 1η Οκτωβρίου στο νέο καθεστώς
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
12: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
12: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
12: Τζοέλ.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
14: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
14: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill
15: Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
16: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
16: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Συμφωνία και ο στόχος της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να δώσει, να ρίνει συμβουλές στην Άγκυρα όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, ο στόχος είναι να πιέσει την Ουάσιγκτον, καθώς υπάρχουν στενές διασυνδέσεις της συγκεκριμένης εταιρείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανάψει το πράσινο φως για τα F-35. Να σου πω επίσης, τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σχολίασε τη συγκεκριμένη συμφωνία, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια στρατηγική συμφωνία που καταρτίστηκε με απολύτως επαγγελματική προσέγγιση και στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου και της άμυνας. Και ουσιαστικά αυτό που λέει το Υπουργείο Άμυνας Βασίλη είναι ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι αυτός ο σκοπός της, να πιέσει για τα F-35, αλλά ουσιαστικά είναι μια συμφωνία προκειμένου να εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας.
2: Αυτό ισχυρίζεται η Τουρκία, αλλά μιλάμε για μια αμερικανική εταιρεία που έχει άμεση συσχέτιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Patriot από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας, όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Συνέβη λοιπόν τα μεσάνυχτα. Ένας μήνος από καμικάζι ντρόνους κατέριψε η ελληνική προβολαχία των Patriot, εκτοξεύοντας τρεις πυράβλους από κοινού με δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθη και είχαν ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας που βρίσκονται στην περιοχή Γιαμπούς, εκεί δηλαδή που έχει αναπτυχθεί η Ελβίσα, η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Θα πρέπει να αναφέρω, Βασίλη, ότι είναι η τρίτη φορά από το Μάρτιο που ενεργοποιούνται οι ελληνικοί Patriot, έχοντας καταγράψει απόλυτη επιτυχία καταρρύψεων από καμικάζι ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους. Το έχουν εκτοξεύσει οι Χούθη προς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός 49χρονου καθηγητή μέσης εκπαίδευσης προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν συνάψει ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Ο Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr μας ενημερώνει.
4: Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Έγινε η σύλληψη του καθηγητή, ο οποίος διαμένει στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, αλλά είναι σε σχολείο στην Πάτρα ως εκπαιδευτικός. Εκείνος λοιπόν δήλωσε κατά την διαδικασία της προανάκρισης ότι ήταν ερωτευμένος με την μαθητριά του, ότι είχαν κανονική σχέση, αυτό υποστήριξε δηλαδή. Όμως εκείνη, όταν συμπλήρωσε το 18ο έτος ηλικίας της, τον κατήγγειλε για παρενόχληση, ακόμα και για βιασμό είναι η κατηγορία, διότι ήταν ανήλικη όταν ξεκίνησαν οι σχέσεις τους. Θα αναφέρουμε ότι πήγε σήμερα στον εισαγγελέα και στον ακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Επαναλαμβάνω, δηλώνει αθώος ο ίδιος και ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζει η κοπέλα αυτή. Δεν έχουμε καμία αντίδραση από την πλευρά της κοπέλας, πείτε έχουμε δει τον δικηγόρο ακόμα, ενώ είδαμε τον δικηγόρο του δράση.
2: Πάντως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνε παραδέχθηκε ότι είχε σχέση με την ανήλικη μαθητρία.
4: Ήταν και είναι ερωτευμένο μαζί της.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο σταθμός μας. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο.
5: Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Έλα Γιώργο.
8: Έλα Κασιανή.
7: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
8: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
7: Γιώργο.
8: Ναι.
7: 6-8 το πρωί.
8: Το πρωί θα είμαι.
7: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
8: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
7: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
8: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
7: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
8: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
9: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Να πω τώρα ανέκδοτο.
10: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
11: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
10: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
11: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
10: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
11: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
11: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
16: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές τους κατά τουλάχιστον 30%, όπως προκύπτει από τον δίκτυο τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων. Πού κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο θα μας εξηγήσει αναλυτικά η Μέρη Παπακοσταντίνου. Άπιαστο όνειρο όχι μόνο η ενοικίαση σπιτιού Μέρη, αλλά και η κατασκευή νέου για όποιον διαθέτει οικόπεδο.
1: Ακριβώς, Βασίλη, όλο και πιο δύσκολο γίνεται το όνειρο για την ανέγερση μιας κατοικίας, καθώς το κόστος κατασκευής τα τελευταία χρόνια ακολουθεί έντονα ανωδική πορεία, φτάνοντας σε 30% σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, για το φετινό Ιούλιο και μόνο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 4,8%. Η άνοδος αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη περσινή, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικοδομή παραμένουν ισχυρές και επιθετικές, ανατρέποντας κάθε αρχικό προϋπολογισμό των ιδιωτών. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, σήμερα η απολύτως βασική κατασκευή ξεκινά από τα 900 ευρώ και κυμαίνεται στα 1.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Μιλάμε για την βασική κατασκευή, όχι κάτι επιπλέον.
1: Ακριβώς, απολύτως βασική, και θα σου εξηγήσω και μετά, είναι ακόμα και αυτά που λέμε τα προκάτ. Ανεβαίνει ωστόσο στα 1.200 με 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μια τυπική, μια πιο ποιοτική θα λέγαμε, καλύτερα κατασκευή, και φυσικά στην περίπτωση των πολυτελών κατοικιών ή εκείνων που στοχεύουν σε κορυφαία ενεργειακή απόδοση κατηγορίας Α+.
0: Ξεπερνάμε τις 2.000.
1: Εκεί, σωστά, προϋπόθεση, και είναι και απαραίτητη προϋπόθεση να σου πω, προς το παρόν στα επαγγελματικά κυρίως ακίνητα, αλλά και στα οικιστικά τίνει να γίνει. Εκεί το κόστος ξεπερνά τα 2.100 ευρώ και μπορεί να αγγίξει ή και να προσπεράσει και τα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, να πούμε που οφείλεται αυτό το υψηλό κόστος. Η εκτόξευση του κόστους οφείλεται σε συγκεκριμένα υλικά φωτιά, τα οποία καταγράφουν διψήφια ποσοστά αυξήσεων και συμπαρασύρουν φυσικά ολόκληρο το κλάδο. Στην κορυφή των ανατιμήσεων, σύμφωνα και με τα νεότερα δημοσιοποιημένα στοιχεία, βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με ένα εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 17,7%. Και αυτό με τη σειρά του επιβαρύνει άμεσα όλα τα στάδια παραγωγής και μεταφοράς. Ακολουθούν τα τούβλα, οι τιμές των οποίων εκτινάχθηκαν κατά 11,6%. Μιλάμε με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ακολουθούν η χάλκινη αγωγή που παρουσιάζουν αύξηση ύψους 10%. Παράλληλα, βασικά υλικά πρώτης γραμμής, όπως είναι το έτοιμο σκυρόδεμα που καταγράφει άνοδο 6 και παραπάνω από 6%, οι πλαστικοί και συνθετικοί σωλήνες που αυξήθηκαν κατά 5,2%, ένα τα κουφώματα αλουμινίου και το τσιμέντο επιβαρύνθηκαν και αυτά κατά 4,6% και 4,1% αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο σίδηρος οπλισμού σημειώνει νέα άνοδο κατά 3,4%, συμπληρώνοντας έτσι, Βασίλη, το κάδρο των ακριβών πρώτων υλών. Πέρα όμως από τελικά, να πούμε ότι έχουμε και τις αμοιβές για τις μελέτες των μηχανικών, τις επιβλέψεις και την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τα οποία προσθέτουν σταθερά περίπου 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο τελικό κόστος. Και τέλος, φυσικά, η τοποθεσία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, καθώς τα έργα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο λόγω των μεταφορικών εξόδων, αλλά και της έντονης έλλειψης εργατικών χεριών στην αγορά. Και κλείνοντας να σου πω ότι το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της συμβατικής δόμησης σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στα έργα έχει αναδείξει ως μια ελκυστική προς το παρόν στα επαγγελματικά κυρίως ακίνητα, αλλά και στα οικιστικά τίνει να γίνει. Εκεί το κόστος ξεπερνά τα 2.100 ευρώ και μπορεί να αγγίξει ή και να προσπεράσει και τα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, να πούμε που οφείλεται αυτό το υψηλό κόστος. Η εκτόξευση του κόστους οφείλεται σε συγκεκριμένα υλικά φωτιά, τα οποία καταγράφουν διψήφια ποσοστά αυξήσεων και συμπαρασύρουν φυσικά ολόκληρο το κλάδο. Στην κορυφή των ανατιμήσεων, σύμφωνα και με τα νεότερα δημοσιοποιημένα στοιχεία, βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με ένα εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 17,7%. Και αυτό με τη σειρά του επιβαρύνει άμεσα όλα τα στάδια παραγωγής και μεταφοράς. Ακολουθούν τα τούβλα, οι τιμές των οποίων εκτινάχθηκαν κατά 11,6%. Μιλάμε με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ακολουθούν η χάλκινη αγωγή που παρουσιάζουν αύξηση ύψους 10%. Παράλληλα, βασικά υλικά πρώτης γραμμής, όπως είναι το έτοιμο σκυρόδεμα που καταγράφει άνοδο 6 και παραπάνω από 6%, οι πλαστικοί και συνθετικοί σωλήνες που αυξήθηκαν κατά 5,2%, ένα τα κουφώματα αλουμινίου και το τσιμέντο επιβαρύνθηκαν και αυτά κατά 4,6% και 4,1% αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο σίδηρος οπλισμού σημειώνει νέα άνοδο κατά 3,4%, συμπληρώνοντας έτσι, Βασίλη, το κάδρο των ακριβών πρώτων υλών. Πέρα όμως από τελικά, να πούμε ότι έχουμε και τις αμοιβές για τις μελέτες των μηχανικών, τις επιβλέψεις και την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τα οποία προσθέτουν σταθερά περίπου 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο τελικό κόστος. Και τέλος, φυσικά, η τοποθεσία

0: Eurostat. Ακολουθούν οι χάλκινοι αγωγοί που παρουσιάζουν αύξηση ύψους 10%. Παράλληλα, βασικά υλικά πρώτης γραμμής, όπως είναι το έτοιμο σκυρόδεμα που καταγράφει άνοδο 6 και παραπάνω από 6%, οι πλαστικοί και συνθετικοί σωλήνες που αυξήθηκαν κατά 5,2%, ένα τα κουφώματα αλουμινίου και το τσιμέντο επιβαρύνθηκαν και αυτά κατά 4,6% και 4,1% αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο σίδηρος οπλισμού σημειώνει νέα άνοδο κατά 3,4%, συμπληρώνοντας έτσι, Βασίλη, το κάδρο των ακριβών πρώτων υλών. Πέρα όμως από τελικά, να πούμε ότι έχουμε και τις αμοιβές για τις μελέτες των μηχανικών, τις επιβλέψεις και την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τα οποία προσθέτουν σταθερά περίπου 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο τελικό κόστος. Και τέλος, φυσικά, η τοποθεσία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, καθώς τα έργα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο λόγω των μεταφορικών εξόδων, αλλά και της έντονης έλλειψης εργατικών χεριών στην αγορά. Και κλείνοντας να σου πω ότι το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της συμβατικής δόμησης σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στα έργα έχει αναδείξει ως μια ελκυστική επιλογή μια άλλη κατηγορία κατασκευής, τα προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία πλέον όλο και περισσότερο από μια λύση ανάγκης του παρελθόντος κερδίζουν όλο και πιο πολύ έδαφος, ειδικά για εξοχικές κατοικίες. Και εκεί το κόστος, να πούμε ότι κυμαίνεται σήμερα κατά μέσο όρο μεταξύ 900 και 1.200 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, όπως σου είπα και στην αρχή, ανάλογα με τελικά που χρησιμοποιούνται. Ενώ μην ξεχνάμε ότι προστίθεται και το κόστος μεταφοράς. Δεν πάβει ωστόσο να αποτελεί μια εναλλακτική πιο οικονομική λύση σε σχέση με την κλασική οικοδομία, η οποία, όπως έχουμε δει, έχει πάρει την ανιούσα.
1: Με όλα αυτά που μας είπες, εξανεμίζονται οι ελπίδες ακόμα και για την κατασκευή νέου σπιτιού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακωνσταντίνου. Για το θέμα, κυρίες και κύριοι, μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Τα 5 τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Διότι μιλάμε πλέον για μέσα στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους, 5 και 6.000 τα αστικά προάστια. Δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Φολαργό, Μάρκους, Υπεύκη, Νέο Ηράκλειο κλπ.
0: Μέσος όρος κόστος κατασκευής
2: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2, 4.500, συν την εφορία 5.
0: Ποσοστιαία γιατί αύξηση μιλάμε?
2: Έχουμε φτάσει και 80%. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον και η παροχή υπηρεσιών. Στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες.
1: Σε συμβιβασμό κατέληξε η ΜΕΤΑ με 47 Αμερικανικές πολιτείες για την καταβολή προστίμων μαμούθ συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Αστρονομικό το ποσό, Τζένι Κρυθαρά, που καταδεικνύει και τα κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες.
3: Και η Βασική Πολιτιακή Συμφωνία προβλέπει αυτή την καταβολή ποσού έως 16,7 δισεκατομμυρίων σε βάθος δεκαετίας, μαζί με συναφείς διευθετήσεις. Το συνολικό ύψος αναμένεται να φτάσει στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, μια συμφωνία η οποία αφορά σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες και τελεί υπό την έγκριση ομοσπονδιακού δικαστή. Η εταιρεία αποδέχθηκε την επιβολή αυστηρότερων προεδρείων.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση.

0: Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Βασίλη, θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί σε δικαιούχους που περιλαμβάνουν συμπληρωματική πληρωμή. Αυτή η πληρωμή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 και δεν είχαν μπει στην αρχική πληρωμή. Όσον αφορά τους γονείς, πρέπει να ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Η διαδικασία θα γίνει με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στα σχετικά μητρώα. Να πούμε ότι χρειάζεται προσοχή στα στοιχεία που είναι δηλωμένα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι είναι σωστά ο ΑΜΚ και ο ΑΦΜΗ και ότι υπάρχει ενεργός και έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN ώστε να γίνει η καταβολή των χρημάτων. Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επομένως, μια οικογένεια με δύο παιδιά, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, θα λάβει συνολικά 300 ευρώ. Πούμε ότι όλο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.
4: Αργυρό το Νοέμβριο τώρα αναμένεται να πιστωθεί στους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Σενάριο της τελευταίας ώρας δεν αποκλεί αύξηση του ποσού αυτού.
3: Είναι 1.870.000 οι δικαιούχοι που σχετικά στο τέλος Οκτωβρίου με τη σύνταξη Νοέμβρη θα δουν αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά από 250 ευρώ που ήταν πέρσι, φέτος είναι 300 ευρώ. Όμως, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, έχει τεθεί επιτάπτυση στο Οικονομικό Επιτελείο να αυξηθεί αυτό το ποσό και η ανακοίνωση να γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σενάρια αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει στα 350 ή και τα 400 ευρώ ανάλογα με το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει. Να πούμε ότι πέρα από αυτό που είναι θα είναι μια θετική εξέλιξη αν αποδοθεί, οι δικαιούχοι φέτος είναι περισσότεροι σε σχέση με πέρσι, καθώς έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια. Και έτσι έχει αυξηθεί ο τελικός αριθμός. Το συστηματικό όριο διαμορφώνεται στα 25.000 ευρώ για άγαμο και 35.000 ευρώ για έγαμο. Ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ και 400.000 ευρώ αντίστοιχα. Υπάρχει βέβαια ηλικιακός κόφτης. Δεν θα πρέπει να είναι κάποιος κάτω των 65 ετών. Και βέβαια θα πρέπει να πληρούν, όπως είπα, τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν τα υπερβαίνουν, τότε δεν θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση.
4: Άρχισαν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η Πελαγία Κατσούλη έχει τις λεπτομέρειες.
5: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2026-2027 άρχισε και επισήμως σήμερα με την εκκίνηση διαδικασίας εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΗ. Να τονίσουμε, Βασίλη, ότι είναι η εγγραφή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας e-Register. Οι επιτυχώντες γέλ και επάλα αλλά και οι υποψήφοι της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες, δηλαδή έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σταδιοδρομία.
0: αθλητικά.
4: Μπήκε φορτσάτος ο Δημήτρης Σταυρακάκης στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM μετά την 4 της ΑΕΚ.
6: Φορτσάτιζαν χθες και η ΑΕΚ που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε στις 36 ομάδες της League Phase του Champions League. Με 4-0 κέρδισε τη Λεύσκη Σόφια στο δεύτερο αγώνα των playoff της διοργάνωσης. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή συλλογική διοργάνωση. Στο 29 η ΑΕΚ προηγείται 3-0 και έτσι δεν έδωσε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη βουλγαρική ομάδα. 7ο λεπτό Γιώβιτς 1-0, 5 λεπτά αργότερα Βάργα το 2-0. Στο 21ο λεπτό ο Βάργα πέτυχε το 3-0. 55ο λεπτό Μαρίν με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για την επιτυχία της ομάδας του ο τεχνικός ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
7: Το κλειδί ήταν ότι κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε δυναμικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση. Ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, συνεχές pressing, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Σκόραραμε το πρώτο τέρμα, το δεύτερο δεν σταματήσαμε να πιέζουμε και θα λέγαμε ότι βάλαμε φωτιά σε αυτή την ήδη υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φιλάθλοι της ΑΕΚ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για όλους, για τους παίχτες, για το τεχνικό προσωπικό, για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει το καλοκαίρι. Βεβαίως για τον Χαβιέ, τον Μινά και τον πρόεδρό μας, ο οποίος είναι δίπλα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Η ΑΕΚ επιστρέφει μετά από 9 έτη στο Champions League. Το Champions League είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αυτά λέγαμε ότι είναι η αρχή του project. Και δείτε που ήμασταν πέρυσι που ξεκινήσαμε και σήμερα έχουμε φτάσει εδώ στο πλαίσιο αυτού του project το οποίο εξελίσσεται. Ναι, λοιπόν, είμαστε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και αφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα ανταγωνιστούμε, θα είμαστε δυναμικοί, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αντιμετωπίζουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου, οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Βεβαίως δεν ξεχνούμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι κορυφαία σημασία, κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Αυτό μας έφερε εδώ. Και βεβαίως έχουμε τρεις διοργανώσεις και το ελληνικό κύπελλο, στο οποίο θα είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι και θα είμαστε ανταγωνιστικοί απολύτως.
6: Ο Διεθνής Αμυντικός Ένωσης, ο Λάζαρος Ρότα, έδειξε τις προτιμήσεις του εν ώψη της κλήρωσης. Έκανε την καλύτερη δήλωση χθεσινής βραδιάς. Θέλει να παίξει κόντρα στην Arsenal του Τζόλι και στην Borussia Dortmund τον Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο βασικός στόχος μετά από το κύπελο να προκριθούμε στο Champions League. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Όλοι θέλουν να παίξουν, το δείξαν στο γήπεδο. Μια διοργάνωση δύσκολη. Παίζει με τις καλύτερες ομάδες της ελίτ στον κόσμο. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Νομίζω ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή έτσι όπως ακριβώς ήθελε. Και αυτό μας έδωσε μια πολύ σημαντική πρόκριση και είμαστε τώρα στους ομίλους. Δεν ήταν εύκολο, το κάναμε εύκολο. Η ομάδα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από όσο είναι. Νομίζω από μόνη της διοργάνωση σε μεγαλώνει και εσένα σαν ομάδα αλλά και τους παίχτες. Όλο, σαν σύλλογο. Ναι, έχω Arsenal Τζόλι. Θέλω Τζόλι πλευρά. Και είμαι σίγουρος θα δει τις δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω Τζόλι πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα. Ήταν ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
6: Αυτά λοιπόν από τον Λάζαρο Ρότα. Για την πρόκριση της ΣΑΕΚ, ο τροφλέκας της Ένωσης Θωμάς Στρακώσια ανέφερε.
9: Αποδείξαμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Πιστεύω που νίξαμε συσσαγωγικά τον αντίπαλό μας. Μαζί με τους οπαδούς μας ήμασταν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Αξίζαμε την νίκη και να μπούμε πίσω στο Champions League εκεί που αξίζει την ΑΕΚ. Τη Λεύσκη απόδειξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κέρδισε τόσα παιχνίδια, πέρασε τόσους προκριματικούς γύρους. Οπότε ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά ξέραμε ότι έχουμε την ποιότητα και εκεί δύναμη μαζί με τους οπαδούς να περάσουμε. Οπότε το αποδείξαμε και το καταφέραμε.
6: Ο βουλγαρικός τύπος αλλά και προπονητής της Λεύσκη είπαν ότι δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Μάλιστα, ο βουλγαρικός τύπος αναφέρει ότι η Λεύσκη δεν ήταν έτοιμη για να κάνει το επόμενο μήνυμα στο Champions League. Τώρα, στις 7 απόγευμα στο Μόντε Κάρλο, η κλήρωση για την ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπαλούς της. Θα δώσει 4 παιχνίδια στην έδρα της και 4 εκτός. Ο Θωμάς Στρακώσια ζήτησε επίσκεψη στον Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
9: Πραγματικά θέλω μόνο και εμείς και ο παδί μας να ευχαριστηθούμε κάθε παιχνίδι. Οπότε στο Champions League είναι μόνο μεγάλες ομάδες. Μία από αυτές είμαστε εμείς, οπότε να το ευχαριστηθούμε. Σίγουρα για τον ίδιο θα χαρεί πολύ. Ξέρω ότι θέλει έναντίο του Τζόλι. Τώρα με Καρέσα και Τέλεια δεν ξέρω αν το θέλει πάλι, αλλά σίγουρα για τον Τζόλι το ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να παίξουμε σίγουρα και καμιά Real Madrid, αν γίνεται έξω εκεί, για να δούμε και εμείς κάποιο ωραίο στάδιο. Και μια δύσκολη ομάδα να έρθουμε στη Φιλαδέλφη και να δει την ωραία ένταση που έχει το δικό μας στάδιο.
4: Σήμερα, Δημήτρη, έχουμε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη, ε.
6: Ναι, σήμερα παίρνουν σειρά οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Οι δύο από αυτές, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, έχουν δύσκολο έργο. Στις 9 το βράδυ στη Σόφια, Όφη δοκιμάζεται απέναντι στη Τζέσκα. Στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Europa League. Με 3-0 έχει κερδίσει Όφη στο Ηράκλειο. Με τον Χρήστο Γκότη, τον τεχνικό της ομάδας, όμως να δηλώνει το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση. Έχουμε έρθει να νικήσουμε. Νωρίτερα στις 8 στην Νορβηγία, στο δεύτερο αγώνα το play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Δεν υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ ο τιμωρημένος Αντρία Ζίβκοβιτς και ο ανέτοιμος Μαντί Καμαρά. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Επίσης στις 8 στην Τσεχία δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε στην ρεβάσου 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, επίσης για τα play-off του Conference League. Είμαστε ένα μάτς μακριά από το στόχο μας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τα καταφέρουμε, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να αναφέρουμε ότι ο Όφη, αν αποκλειστεί, που είναι δύσκολο με το 3-0 που έχει κερδίσει παιχνίδι στο Ηράκλειο, θα παίξει στο Conference League. Ενώ είναι τα παιχνίδια τελική για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αν θέλουν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή του πορεία και να πάνε στη League Phase του Conference League, πρέπει σήμερα να προκριθούν.
4: Είναι μονόδρομο
6: είναι για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό η πρόκριση. Αλλιώς θα αποχαιρετήσουν την Ευρώπη από τον Αύγουστο. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε στις 11 παρα 10 ο Δανός μπακ Μάρκους Πέτερσεν που αγωνίζεται στην Τωρίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το βράδυ, συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία δανεισμού από την Nottingham Forest με τον Πορτογάλο Εκστρέμ να είναι πλέον μόνιμο μέλος του ρόστερ των Ερυθρολεύκων.
4: Ο καιρός. Περαιτέρω υποχώρηση του υδραργύρου αναμένουμε αύριο Τάσο Αρνία και καθώς ενισχύονται οι βοριάδες.
10: Πράγματι, όπως θα λες, μήνα χθες κορυφώθηκε η ζέστη με, με αρκετούς 41 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία και την Νότια Πελοπόννησο. Σήμερα τα πράγματα αυλύνονται λιγάκι και από αύριο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση με τον υδράργυρο να φτάνει στα δυτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, υψηλώντας τα θερμοκρασία, στα ανατολικά λόγω του βοριά τους 34 με 36, στις κεντρικές περιοχές όμως στη Θεσσαλία θα φτάσουμε και τους 38, στα νησιά, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες τους 32, στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ασθενείς ανέμους στη Θεσσαλονίκη 2 με 4 από πόρ, βοριάδες στην Αθήνα 3 με 5, ιδίως στον Εβοϊκό. Θερμοκρασία μέχρι 37-38 στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα είναι πιο δροσερή ημέρα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, καθώς το Μελτέμι θα φουντώσει στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο θα κοιμαθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά, εξασθένιση των ανέμων στα ανατολικά στα 6 με 7 μποφόρ και άνοδο της θερμοκρασίας στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Σύγκρουση τριών γιο ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα πριν την έξοδο για μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού, με αποτέλεσμα να είναι κλειστές η μεσαία και η δεξιά λωρίδα. Λόγω τροχαίου έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αττική Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλείας της Σοφίας. Δεικνύει ροή στην Ομόνοια σε σταδίου και Πατησίων, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Κατεχάκη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανά τμήματα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Εφιάλτη στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 270 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Αγωνία για 1.300 αγνοούμενους από τουλάχιστον 30 χώρες. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Το έκανα πάνω στον καυγά. Υποστήριξε ο 53χρονος στη Ροδόπη που σκότωσε τη σύζυγό του. Το παρελθόν και οι καταγγελίες του θύματος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
12: Real FM.
13: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
14: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
15: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
14: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
13: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
15: Ναι.
13: Τι βλέπεις?
15: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
13: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
16: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
2: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός υποτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τελέστηκαν τα εγγένεια του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς και ανακοινώσεις για επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Τουλάχιστον 289 νεκροί από τη σφοδρή πλημμύρα στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Τεράστια μάζα πάγου και βράχων κατέρευσε από τα Ιμαλάια και δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα που έσπασε. Νέα απόφραξη στα σύνορα κρατά σε συναγερμό τις αρχές. Περισσότεροι από 1.300 αγνοούμενοι. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.675 μονάδες. Η Γαλλία και η Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας για απρόβλεπτες συνέπειες στο Παρίσι και το Λονδίνο. Για την οικονομολόγο του Harvard Carmen Reinhardt, ειδική σε θέματα χρηματοπιστωτικής κρίσης, το σκάσιμο της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης είναι μόνο θέμα χρόνου και προειδοποιεί μάλιστα ότι αυτή τη φορά θα πλήξει περισσότερο τις εταιρείες.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Θα βρεθούμε σήμερα?
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τελέστηκαν τα εγγένεια του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς και ανακοινώσεις για επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Τουλάχιστον 289 νεκροί από τη σφοδρή πλημμύρα στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Τεράστια μάζα πάγου και βράχων κατέρευσε από τα Ιμαλάια και δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα που έσπασε. Νέα απόφραξη στα σύνορα κρατά σε συναγερμό τις αρχές. Περισσότεροι από 1.300 αγνοούμενοι. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.675 μονάδες. Η Γαλλία και η Βρετανία παίζουν με τη φωτιά προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας για απρόβλεπτες συνέπειες στο Παρίσι και το Λονδίνο. Για την οικονομολόγο του Harvard Carmen Reinhardt, ειδική σε θέματα χρηματοπιστωτικής κρίσης, το σκάσιμο της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης είναι μόνο θέμα χρόνου και προειδοποιεί μάλιστα ότι αυτή τη φορά θα πλήξει περισσότερο τις εταιρείες.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
12: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τη σκότωσα πάνω στα νεύρα μου, δεν κατάλαβα τι έκανα. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του στη Ροδόπη και ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί από τη σφοδρή πλημμύρα στο Νεπάλ, έχοντας ήδη ξεπεράσει τους 300. Αγώνας δρόμου για τους εκατοντάδες αγνοούμενους. Επιστήμονες και αρχές παρακολουθούν μια νέα απόφραξη κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Κινεζικού Θιβέτ. Ως κίνηση που θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, όπως και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χαρακτήρισε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας το ενδεχόμενο εγκατάστασης βάσης drones στη Ρόδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, χρηστών των μεταφορών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση. Τα εμπόδια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ξεπεραστούν, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Βουτιά 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Ιούλιο, 240 εκατομμύρια έβαλαν στην άκρη τα νοικοκυριά, αρνητική η ροή δανείων.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8401-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ.

0: Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Ποκ το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820 29.

Ακούσα αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
7: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και η
9: πιπεριές. Επίσης τα smoothie είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: 93FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Reles App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Reles App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820 51 100.
3: Waterpark, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
7: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
8: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
9: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
8: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε, όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο, για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: 93FM.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

Τζέρι Ράφερτι, Baker Street. Ο δρόμος στην περιοχή του Westminster στο Λονδίνο, που πήρε το όνομά του από τον κατασκευαστή William Baker στα τέλη του 18ου αιώνα. Ένας δρόμος που είναι γνωστός και επειδή σε εκείνον κατοικούσε και εργαζόταν ο Sherlock Holmes. Στον ίδιο δρόμο επίσης, στην Baker Street, άνοιξε το πρώτο μουσείο της Madame Tussauds. Ενώ στον ίδιο δρόμο, στην Baker Street, βρισκόταν και η πρώτη boutique των Beatles από το 1964 έως και το 1967. Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε δρόμους. Τραγούδια λοιπόν για δρόμους και για πλατείες, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμα και στην χώρα μας, ακόμη και στην Ελλάδα. Γιατί πολύ απλά οι δρόμοι έχουν την δική τους ιστορία. Η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας σχετικά με τραγούδια που έχουν γραφτεί για δρόμους, ή πολύ απλά για να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος δρόμος. Ο δικός σας αγαπημένος δρόμος, για παράδειγμα, από την Αθήνα. Ξεκινήσαμε με το Λονδίνο, θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχεια και φυσικά στη Νέα Υόρκη. Στα όρια του Μανχάνταν, εκεί μεταξύ του Χάρλεμ και του Σέντραλ Πάρκ, υπάρχει ακόμη ένας δρόμος ο οποίος έχει γίνει πολλές φορές τραγούδι. 110th Street. Τραγούδι φυσικά από πολλούς καλλιτέχνες, απόψε από τον Μπόμπι Γόμακ.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη σε τραγούδια που γράφτηκαν για δρόμους, για λεωφόρους, για πλατείες. Γεια σου Μιχάλη, John Denver και Country Roads. Εντάξει, δεν θα μείνουμε αποκλειστικά μόνο σε τραγούδια που περιέχουν στον τίτλο τους την ονομασία μιας οδού. Θα πάμε και σε γενικότερα, όπως αυτά που αναφέρονται σε roads, σε streets και όλα τα συναφή. Καλώς ήρθες Δημήτρη, γεια σου Κωνσταντίνε. Με τους Doors και το Love Street, γεια σου Ρένα, Route 66. Φυσικά 4.000 χιλιόμετρα από το Σικάγο μέχρι και την Καλιφόρνια. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Καλώς ήρθες Αγγελική. Γεια σου Νικόλα μου, στην Κατερίνη. Παράλληλα όμως, όπως σας είπα, με τα τραγούδια τα οποία θα διαλέξετε σχετικά με οδούς στην απόψινή εκπομπή, θα ήθελα να μου απαντήσει και στο ερώτημα ποια είναι η αγαπημένη σας οδός στην Αθήνα, ποιος είναι ο αγαπημένος σας δρόμος, αυτός που σας αρέσει περισσότερο να κάνετε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ή κάποιας άλλης φυσικά ελληνικής πόλης. Γεια σου Εύη, Rolling Stones και South Michigan Avenue. Καλώς ήρθες Δέσποινα, Willie Nelson, On The Road Again. Εγώ προς το παρόν θα επιμείνω για λίγο ελληνικά και θα σας καλέσω να περάσουμε μία βόλτα από Σίνα, Σταδίου και Μπενάκη.

Γεια σου Κατερίνα, θα συμφωνήσω, είναι πολύ ωραίος ο Φίβος. Θα τον καλέσω ξανά στο στούντιο. Πώς μεταμόρφωσε το κέντρο της Αθήνας, μέσα σε ένα τραγούδι. Στος δρόμος της, να βρει το δικό μας. Γεια σου Εύη, ωραίες τσάρκες μου λέει, Διονυσίου, αεροπαγήτου φυσικά. Ενώ ο Χρήστος, πεζόδρομος, μου λέει Διονυσίου αεροπαγήτου, αυτός είναι ο αγαπημένος μου δρόμος, οδηγεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο οδείο Ηρώδου Αττικού και φυσικά στον θερινό κινηματογράφο Θησίο.

Ηλιοφόρος των Ηλυσίων Πεδίων. Η μεγάλη ηλιοφόρος στο Παρίσι με μήκος 2 χιλιόμετρα που ξεκινάει από την πλατεία Charles de Gaulle, όπου βρίσκεται και η αψίδα του Θριάμβου και καταλήγει στην πλατεία Concorde. Είναι διάσημη για τα θέατρα, τις καφετέρειες, τα πολυκαταστήματα, τους κινηματογράφους, αλλά και για τις στρατιωτικές παρελάσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου στην Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Πήρε τα όνομά της από τα Ηλίσια πεδία, στα οποία κατά την ελληνική μυθολογία αποτελούσαν τμήμα του Άδη και ήταν ο τελικός προορισμός της ψυχής των ηρώων και των ενάρετων. Εύη, μαχαιριά στην καρδιά ήταν το συγκεκριμένο. Γεια σου Γιάννη, Talking Heads και Road to Nowhere. Όμορφη και εναλλακτική πρόταση. Καλώς ήρθες Μαρίνα και εσύ Ρίτσα. Αγαπημένος δρόμος μου λέει στην Αθήνα, φυσικά η οδός Αδριανού. Εκεί, στο Θησίο με θέα την Ακρόπολη. Γεια σου Μέρη στη Ραφίνα, καλώς ήρθες ζωή. Η Μαρίνα μου λέει τρυπόδων, πιάνει από φανάρι του Διογέννη, πάει αναφιώτικα και ύστερα σε βγάζει, εάν στρίψεις, στους αέριδες. Με κάνει να αισθάνομαι τουρίστρια στην πόλη μου. Όσο για επιλογή, Μπαράμπας και On the Road Again. Νικόλα, φυσικά, μέχρι και τα σοκάκια μετράνε στην απόψινή εκπομπή. Θα φύγουμε λοιπόν από το Παρίσι και θα πάμε πάλι για λίγο στην Αμερική. Για μία χαμένη λεωφόρο. Ή μάλλον για μία λεωφόρο η οποία υπήρξε κυρίως στην φαντασία. Ventura Highway. Στην πραγματικότητα όλα συνέβησαν σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στον Ειρηνικό ωκεανό εκεί στην Καλιφόρνια, όπου οι μέρες είναι μεγαλύτερες και οι νύχτες δυνατότερες ακόμη και από το φεγγάρι. Ένα αυτοκίνητο βγαλμένο από τα 70's ανέβαινε την ακτή και μία οικογένεια στα ρηγότα δερμάτινα καθίσματά του έβλεπε την περιοχή. Ξαφνικά το αυτοκίνητο σταμάτησε από ένα σκασμένο λάστιχο. Όσο ο πατέρας το άλλαζε, τα παιδιά είχαν βγει, είχαν καθίσει στην άσφαλτο και χάζευαν τα σύννεφα που ένα από αυτά έμοιαζε με έναν μικρό αλιγάτορα στον αέρα. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο Ντιούι, παρατήρησε μία ταμπέλα που έγραφε Ventura. Χρόνια αργότερα, όταν μεγάλωσε, έγραψε ένα τραγούδι με τον τίτλο Ventura Highway, εξηγώντας ότι οι αλιγάτορες στον αέρα και όλοι οι άλλοι στίχοι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια αναθυματισμένη νοσταλγία της εποχής που ήταν παιδί, που περπατούσε ανάμεσα σε ψηλά στάχια και που είχε στο στόμα ένα κομμάτι χορτάρι. America Ventura Highway.

0: Radio Prefesa
1: 93.
0: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ακόμα 8.

Ίσως ο πιο διάσημος δρόμος από όλους παγκοσμίως είναι η Route 66. Είναι αλήθεια ότι στην σύντομη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν και να ονειρεύονται μέσα από τους θρύλους της χώρας. Ένας από αυτούς αναμφισβήτητα είναι ο αυτοκινητόδρομος Route 66 ή αλλιώς Mother Road, ο πιο διάσημος ίσως δρόμος του κόσμου που κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα για να συνδέσει το Σικάγο με το Λος Άντζελες και το Ιλινόις με την Καλιφόρνια.

Με μήκος περίπου 4.000 χιλιόμετρα και μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, ο Route 66 υπήρξε ο πρώτος ασφαλτοστρωμένος αυτοκινητόδρομος που διέσχισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώνοντας συνολικά 8 πολιτείες. Η κατασκευή του υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να δοθεί μια διέξοδος στην οικονομική ασφυξία των κεντρικών αμερικανικών πολιτείων προς την πλούσια αμερικανική δύση, την γη δηλαδή της δεύτερης ευκαιρίας. Πρώτη εκτέλεση στο τραγούδι, το οποίο φυσικά έγινε τραγούδι, έγινε ταινία, έγινε βιβλίο, από τον Nat King Cole. Πάρα πολλές διασκευές στη συνέχεια και από τους Rolling Stones. Η απόψινή εκτέλεση φυσικά είναι από τους Depeche Mode. Ρένα, αφιερωμένο σε σένα. Γεια σου Σωτηρία, αγαπημένος δρόμος Μασαλίας στην Αθήνα και Βουκουρεστίου. Φυσικά, οι περισσότερες προτάσεις αφορούν την Διονυσίου Αεροπαγήτου. Το ίδιο μου λέει και η Ιωάννα. Εδώ είμαι, Διονυσίου Αεροπαγήτου, με θέα την ομορφότερη του κόσμου και επίσης ένα μικρό στενάκι στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που γεννήθηκα, όπως το θυμάμαι, στα παιδικά μου χρόνια.

Γεια σου Μαργαρίτη. Στην Αθήνα μου λέει Μητροπόλεως. Στη Θεσσαλονίκη Αριστοτέλους και Τσιμισκή. Εμείς θα πάμε στην Αθήνα. Στη συνέχεια δεν θα πάμε σε δρόμο, αλλά σε πλατεία. Μία από τις αγαπημένες των Αθηναίων, ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

Ο Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ήρωες, σαν να μην πέρασε μια μέρα, φυσικά με αναφορά στην πλατεία Μαβίλη. Η πλατεία παλαιότερα λεγόταν Στέγη Πατρίδος, επειδή σε μικρή απόσταση υπήρχαν οι προσφυγικές πολυκατοικίες του ομώνυμου οργανισμού. Πήρε όμως την τελική της ονομασία προς τιμήν του επτανήσιου ποιητή Λορέντζου Μαβίλη. Και από τον Γιώργο Δημητριάδη στις τρύπες. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα είναι δρόμος. Ερετικέ για εσένα.

0: Οι αγαπημένοι μας δρόμοι λοιπόν. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο πολλοί εξ αυτών έγιναν και τραγούδι. Γεια σου Φώτη, Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη μου λέει και από Θεσσαλονίκη Παραλιακή. Ο Πάνος μου λέει: Η Αθήνα δυστυχώς έχει απομείνει με πολύ λίγους δρόμους που ευχαριστίεσαι να περπατάς. Εγώ μου λέει: Βεβαίως την περπατάω όλη τα τελευταία χρόνια από χόμπι. Και για να ξεφύγω από ηχηρές επιλογές όπως η Διονυσίου Αεροπαγήτου, θα διαλέξω την Ομήρου στη Νέα Σμύρνη. Έναν απαράλλαχτο εδώ και δεκαετίες δρόμο με δύο διαφορετικά μισά, ένα εμπορικό και ολοζώντανο και ένα ήσυχο κέντρο από κέντρο. Γεια σου Σόφη, αγαπημένος Διονυσίου Αεροπαγήτου και όλα τα στενά στη γειτονιά των Αγγέλων, γιατί εκεί πολύ απλά είναι θαμμένες όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις. Επιλογή τραγούδιου, το Country Roads.
1: Radio Preveza 93.
0: Η Κυρίστου, στην πλάκα, για την ησυχία της, αλλά και για τα παλιά σπίτια. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βασίλη, στην Αρτάκη, στην Ιώτα και στον Κώστα, που όπως μου γράφουν κάνουμε πιο όμορφες τις νύχτες τους στο Λονδίνο. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα Γιώργο, ο αγαπημένος μου δρόμος στην Αθήνα, η Χαροκόπου, στην Καλλιθέα. Μάλιστα λέει, με δική μου πρόταση προς τον Δήμο όταν ήμουν 15 ετών, δεν δροφητέθηκε με μουριές. Είναι ο μοναδικός μου λέει στην Αθήνα, πλην Βασιλίσσης Σοφίας και πλάκας. Όπως σας τα είπα, θα πάρουμε τους δρόμους απόψε. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε έναν μακρινό σε εμάς, σε έναν δρόμο που διαπερνά και τον Μαχάταν και τον Μπρόγκς, ο λόγος για το περίφημο Broadway.

Broadway λοιπόν, ο περίφημος δρόμος της Νέας Υόρκης με μήκος 21 χιλιόμετρων. Μάλιστα είναι ένας από τους πιο παλιούς δρόμους της πόλης, καθώς δημιουργήθηκε όταν ακόμη η πόλη είχε την ονομασία Νέο Άμστερνταμ. Πριν ακόμη λοιπόν αποκτήσει την τελική της ονομασία σαν Νέα Υόρκη. Φυσικά το Broadway είναι ξακουστό και για το θέατρό του.

Broadway λοιπόν, ο περίφημος δρόμος της Νέας Υόρκης με μήκος 21 χιλιόμετρων. Μάλιστα είναι ένας από τους πιο παλιούς δρόμους της πόλης, καθώς δημιουργήθηκε όταν ακόμη η πόλη είχε την ονομασία Νέο Άμστερνταμ. Πριν ακόμη λοιπόν αποκτήσει την τελική της ονομασία σαν Νέα Υόρκη. Φυσικά το Broadway είναι ξακουστό και για το θέατρό του, αλλά και για πολλές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στον συγκεκριμένο δρόμο. Nights on Broadway, το τραγούδι των Bee Gees, εδώ από Candy Station, αφιερωμένο στην Κατερίνα, η οποία ψηφίζει πλατεία Μαβίλη μόνο και μόνο για το βρώμικο. Και ποιος δεν έχει περάσει από εκεί, όλοι μας. Και ξενύχτια με ποτό και για βρώμικο. Δεν σας κρύβω, εγώ αγαπώ ιδιαίτερα να περπατώ στην Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας μ' αρέσουν αυτοί οι δρόμοι της. Χθες το βράδυ έκανα μια τέτοια βόλτα. Είδα αρκετά μαγαζιά με αυτές τις παλιές επιγραφές που σου θυμίζουν δεκαετία 50 και 60 από ελληνικό κινηματογράφο. Όμως η αγαπημένη μου διαδρομή, η αγαπημένη μου δρόμη είναι αυτή του Μέτς. Η συνοικία του Μέτς εκεί πίσω από τον Αρδιτό. Με όλα τα σοκάκια, με όλα τα δρομάκια. Από τη Μάρκου Μουσούρου μέχρι και την Αναπαύσεως, ακόμη και το πρώτο νεκροταφείο.

Γεια σου Βασίλη, να μην ξεχάσουμε λίγο και τον αγαπημένο μας Sting. Το Moon Over Bourbon Street, ο γνωστός δρόμος της Νέας Ορλεάνης. Δεν θα το ξεχάσουμε γιατί πολύ απλά είναι αυτό που έχουμε προγραμματίσει για να μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σου Μέρη, ακτή Θεμιστοκλέου στον Πειραιά, κάποτε η καλύτερη βόλτα με Θέα, τη Ζέα και το Πασαλιμάνι. Καλησπέρα και στον Γιάννη, Παγκράτη και προφήτης Ηλίας, εκεί που μεγάλωσα μου λέει και έχω τις πιο δυνατές αναμνήσεις. Ενώ η Πέγγι επιλέγει την πλατεία Αβυσσινίας. Καλησπέρα Μαρία, κίδα Αθηναίων, φυσικά στην πλάκα. Ενώ ο Χρήστος την οδό Αριστοτέλους. Ο Βασίλης λοιπόν μας πρότεινε να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Νέα Ορλεάνη, Bourbon Street, με τον Sting στην ερμηνεία, δρόμος ο οποίος έγινε κυρίως γνωστός για τα bars που υπήρχαν εκεί, αλλά και για τα strips clubs. Moon Over Bourbon Street, Sting μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Βασίλη Τασκουρή. Έχουμε κάποιους κοινούς αγαπημένους δρόμους. Να είσαι καλά Βασίλη μου, καλή δύναμη και πάντα με δυνατό ρεπορτάζ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Γεια σου Τάσο, όμορφο μου λέει και ταξιδιάρικο το θέμα. Τι θα έλεγες για Penny Lane από Beatles? Φυσικά ένα μικρό στενό του Liverpool έγινε διάσημο χάρη στο τραγούδι.

0: Αλεφέμ.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σου Άρη, λόγω μου λέει επαγγέλματος, ο ομορφότερος δρόμος στην Αθήνα είναι για μένα μπροστά στην πύλη του Αδριανού νύχτα. Και βάλε μου λέει επιτέλους Σέγκερ, το Turn the Page. Θα συμφωνήσω για το σημείο. Όλος αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ όμορφος. Το θέμα μας απόψε λοιπόν είναι αγαπημένοι δρόμοι, λεωφόροι, πλατείες, οι οποίοι μάλιστα έγιναν κάποια στιγμή και τραγούδια. Με την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας τραγουδιών σχετικά με δρόμους ή πολύ απλά για να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος δρόμος. Γεια σου Σημεών, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο, η αγαπημένη μου οδός λέει είναι η Αργοναυτών, δηλαδή η παραλία του Βόλου, από τα Ψαράδικα μέχρι στον Άναυρο. Και τι δεν θα έδινα μου λέει για να κάνω μία βόλτα εκεί. Σου εύχομαι να την πραγματοποιήσεις και σύντομα. Γεια σου Τόνι, αρχίζουμε μου λέει με τουρνά. Είναι κάτι παιδιά για μια βόλτα από τη Σίνα, μετά πάμε Foo Fighters, Long Way to Run και καταλήγουμε δυναμικά με AC/DC και Highway to Hell. Καλησπέρα Ειρήνη, δεν άκουσα μου λέει από την αρχή, αλλά τώρα σε ακούω και είπα να πω ένα γεια. Το The Letter των Box Tops πιάνει όλους τους δρόμους. Να είσαι καλά, πολλούς χαιρετισμούς. Έτσι κι αλλιώς απόψε, όλοι οι δρόμοι είναι δικοί μας.

Νίκο, αφιερωμένο σε σένα. Το Tonight the Streets Are Ours του Richard Holley. Γεια σου, Νάντια, πλατεία Ληστών, Κέρκυρα. Όντως, πόση ομορφιά, η μεγαλύτερη πλατεία έτσι κι αλλιώς των Βαλκανίων σε έκταση, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο όμορφες του κόσμου. Η υπέροχη πόλη της Κέρκυρας. Γεια σου, Θανάση, αγαπημένη μου δρόμη, λέει, όλοι γύρω από την Ομόνοια την δεκαετία του 80. Με κατάληξη για Βρώμικο και εφημερίδα ξημερώνοντας Κυριακή. Δεν θα πάμε όμως κοντά στην Ομόνοια, αλλά θα πάμε στο Λίβερπουλ. Για ένα μικρό στενό, έναν αληθινό δρόμο, που έγινε διάσημος όταν τον έκαναν τραγούδι ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Η επιλογή λοιπόν του Τάσου και της Μαρίας είναι το Penny Lane από τους Beatles.

Γεια σου Γιάννη, αγαπημένος δρόμος η Αποστόλου Παύλου στο Θησίο. Αλλά και οι δρόμοι της συνοικίας του δάσους στο Χαϊδάρι. Ενώ η Μάγια διαλέγω μου λέει μεταξύ πολλών αγαπημένων δρόμων την παλιά σταδίου με τα νεοκλασικά της, τα λαμπερά καταστήματα, το σινεμά Αττικών, τον Απόλλωνα, το Άστορο.

Γεια σου Χριστίνα, όλα είναι δρόμος, όπως γράφεις στο email σου, θα το διαβάσω ολόκληρο όταν θα το συνοδεύσω μαζί με το τραγούδι που μου έχει στείλει. Η επιλογή σας που βρίσκεται πιο ψηλά από κάθε άλλη στην απόψινή εκπομπή είναι το Country Roads. Αμέσως τώρα έρχεται Σόφη μου, αφιερωμένο σε σένα και σε όσους το διάλεξαν.

Γεια σου Ντίνα, είχε δίκιο μου λέει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Η βόλτα από τα Ψαράδικα μέχρι τον Άναυρο και λίγο πιο πέρα, εκεί στον Βόλο, είναι μια από τις πιο ωραίες διαδρομές. Και τι δεν θα έδινα να ήμουν εκεί. Γεια σου Τεό, αγαπημένος δρόμος η Αγίου Νικολάου και η πλατεία τα Ψηλά Αλόνια στην Πάτρα, όπου ήμουν φοιτητής στο μαθηματικό. Διπλή επιλογή, Bruce Springsteen, Streets of Fire ή Pretenders, Middle of the Road. Για να πάμε και λίγο στη Ρώμη, την έχουμε ξεχάσει μέχρι τώρα, στο ταξίδι που έχουμε κάνει. Via Veneto, μία από τις πιο γνωστές οδούς της Ρώμης. Μία από τις ακριβότερες, διασημότερες και πολυτελέστερες στην αιώνια πόλη. Έλαβε το σημερινό της όνομα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ανάμνηση της μάχης που διεξήχθη στην περιοχή του Βιτόριο Βένετο. Έφτασε στο απόγειο της φήμης της κατά τη δεκαετία του 60, όταν οι διάσημοι κινηματογραφικοί αστέρες σύχναζαν στα πολυάριθμα ξενοδοχεία και καφέ με τους παπαράτσι να καιροφυλακτούν. Η εποχή αυτή αποθανατίστηκε και στην ταινία Dolce Vita του Φεντερίκο Φελίνη.

Λία Βενέτο, λοιπόν, όπως τη λένε η Λία Βενέτο, όπως τη λέμε εμείς. Ένας από τους πιο διάσημους δρόμους, όχι μόνο της Ρώμης, αλλά παγκοσμίως. Χάρη και στη μουσική του Νίνο Ρότα. Γεια σου Χριστίνα. Τελευταίο επεισόδιο μου λέει Sherlock, αλλά δεν έκανα τον κόπο καν να ανοίξω το σύνδεσμο. Έμεινα στην εκπομπή. Δεν είναι, μου λέει, ωραιότερος, είναι όμως ο δικός μου δρόμος της Αθήνας επί πολλά χρόνια. Ο παλιός Μήλος, το 55 που έκλεισε, το καφέ της Ελένης που παίζει μονίμως Radio France, ενώ εμφανίζονται οι ίδιες παρέες της Κυριακής με τις εφημερίδες Παραμάσχαλε. Ο Ερωδιός που μ' αρέσει αλλά δεν πάω γιατί πάω στην Ελένη. Ο Ίνδικτος με τις υπέροχες μεταφράσεις του Ντοστογεύσκη. Τα παλιά νεοκλασικά στο απέναντι πεζοδρόμιο, οι μπάρες στο αστυνομικό τμήμα, η κλασική μουριά με ουζάκι, παπούδια και τάβλη από νωρίς, η λαϊκή του Σαββάτου. Εάν δεν έχετε καταλάβει για ποιον δρόμο μιλάω ακόμη, φυσικά η Καλλιδρομείου φωνάζει από μόνο του. Καλλιδρομείου λοιπόν, εξάρχεια για την Χριστίνα, επιλογή όμως ιταλική. Πιάτσα Γκράντε από Λούτσιο Ντάλα.

Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Γεια σου ναυσικά. Τώρα είδα ότι είχε ζητήσει το τραγούδι του Ρίτσαρντ Χόλι λίγο νωρίτερα. Μου αρέσει, λέει, πολύ να οδηγώ και συχνά πίσω από το τιμόνι με πιάνει εκείνο το συνέστημα του να ακολουθήσω τον δρόμο και όπου με βγάλει. Δεν είναι, μου λέει, τάση φυγής, απλά λατρεύω το ταξίδι. Να έχω τον δρόμο δικό μου. Καληνύχτα, Real Blockers, ευχαριστώ ιδιαίτερα, φίλε. Πάμε και σε ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην ιστορία ενός μουσικού που βρίσκεται συνέχεια στον δρόμο, επηρεασμένος λοιπόν από τα ταξίδια και τους δρόμους που έχει κάνει. Ο Bob Seger θα γράψει το Turn the Page, την επιλογή του Άρη. Άρη, για σένα, φίλε, καλούς δρόμους να έχεις και να περνάς συχνά εκεί από την πύλη του Αδριανού. Home.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

Γεια σου Άγγελε στα Χανιά. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει αυτή η θεματική εκπομπή. Καλησπέρα Βόρεια, κοίτα να δεις μου λέει τι έγινε τώρα. Με το Country Roads που έπαιξε λίγο νωρίτερα μου θύμισες μια μπειραρία και έναν δρόμο με φώτα εντός του πλακόστρωτου στην Γενέβη το 2011, όπου μια κακή βραδιά εξελίχθηκε σε μια μοναδική γνωριμία με δύο παιδιά από την Αμερική. Ο συνδυασμός μουσικής και δρόμου απεδείχθη πολύ πιο ισχυρός από ό,τι νόμιζα. Χαίρομαι πάρα πολύ φίλε για αυτή την ενθύμηση και χαίρομαι που βοήθησε πάρα πολύ η μουσική. Χριστό, θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά για τα σοκάκια της Μονεμβασιάς. Πανέμορφα νιώθεις ότι είσαι σε μια άλλη, πραγματικά, περίοδο. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα παραμύθι. Μα για να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Γιάννη μου, καλή ξεκούραση. Βλέπω ότι τώρα γυρνάς από την εργασία. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε. Καλώς ήρθες Έλενα με τον Γκάρι Μουρ και το Parisian Walkaways. Για λίγο ακόμη θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά. Θα πάμε στην Φιλαδέλφεια για την επιλογή του Τέο.

Ο επόμενος δρόμος που έρχεται είναι και αυτός φανταστικός, όπως το Ventura Highway. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα φανταστικό στοιχείο μέσα από τον μάγο του Oz. Yellow Brick Road. Ο Elton John. Ειρήνη, αφιερωμένο για την επανεμφάνισή σου μετά από πολύ καιρό.

Goodbye Yellow Brick Road, ο Elton John. Χρήστο, θα συμφωνήσω με το Mets. Αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Είναι η Μονμάρτη της Αθήνας, μια από τις πιο όμορφες συνοικίες με υπέροχους δρόμους. Where the streets have no name, για τη συνέχεια η επιλογή του Γιάννη. Εδώ στην εκτέλεση με την συνοδεία της χοροδίας του Σοβέτ.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισαίο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτσιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σωτήρας Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

On the Road Again, τραγούδι των Canet Hit. Εδώ η διασκευή είναι από την Katie Melua. Αφιερωμένο στον Γιάννη στα Μέγαρα. Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που ήταν υπέροχη η διαδρομή. Ελπίζω να περάσαμε μέσα από όμορφα σοκάκια. Καληνύχτα Καλλιόπη, ο ωραιότερος δρόμος λέει είναι αυτός που σε χαλαρώνει και σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος. Διώχνοντας άσχημες σκέψεις, ένας δρόμος με θέα, όποιος και αν είναι αυτός. Βουνό, θάλασσα, ουρανό, ορίζοντα. Ή απλά ένας δρόμος, ένα στενό με στιγμές που μετράνε στη ζωή. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι που και αυτό αναφέρεται σε έναν διάσημο δρόμο. Ο λόγος για το Boulevard of Broken Dreams, όχι το τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό από τους Green Day, αλλά το παλαιότερο τραγούδι μέσα από την ταινία Moulin Rouge του 1934. Και η αναφορά γίνεται στο Sunset Boulevard του Los Angeles, έναν δρόμο 35 χιλιόμετρων που φιλοξενεί από την γκλαμουριά του Hollywood μέχρι και τα πορνεία του Los Angeles. Προφανώς φιλοξενεί και πλούσια δόση ραγισμένων ονείρων. Boulevard of Broken Dreams με τη φωνή ποιο άλλου του Tony Bennett.

Boulevard of Broken Dreams. Ο Τόνι Μπένετ, λοιπόν, για τον διάσημο δρόμο, το Sunset Boulevard στο Los Angeles. Καληνύχτα, Πέγγι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δημήτρη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε μια μουσική βόλτα σε αγαπημένους δρόμους. Δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, οι οποίες έγιναν τραγούδια. Ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τους δικούς μας αγαπημένους δρόμους. Φυσικά ο δρόμος που ξεχώρισε σε αυτήν την εκπομπή είναι η Διονυσίου Αρωπαγήτου με την επιβλητική θέα της Ακρόπολης, αλλά και γενικότερα οι δρόμοι της Πλάκας, του Θησίου και του Κέντρου. Βέβαια, όπως επισημαίνει η Μαρία, ο δρόμος της μουσικής είναι ο καλύτερος δρόμος για να βρίσκει την ομορφιά της ζωής. Και είμαστε τυχεροί όσοι τον περπατάμε παρέα. Καλό ξημέρωμα να έχεις, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα και σε σένα, Χρήστο. Το τελευταίο τραγούδι σε αυτή την θεματική εκπομπή θα αναφέρεται σε δρόμους, είναι το Roach, τον Portishead. Όχι όμως η αυθεντική του εκτέλεση, αλλά η διασκευή από τους Bristol.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
6: Ναι.
7: Έρχεσαι, πού είσαι?
6: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
7: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
6: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
7: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
6: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
7: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
8: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
4: Να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.